Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Γρασίδι, χαλαρά vibes, παγωμένα ποτά και μουσική που δεν αφήνει να φύγεις. Η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας ζωντανεύει με το Μες στην Πόλη Festival Summer Edition. 6 και 7 Ιουνίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία.

0: FM Breakfast Show. This is what went down.
1: Τώρα εγώ θέλω popcorn, παιδιά. Να γύρω πίσω να κάτσω.
2: Έλα, σε άνω μου, εντάξει, μια φορά και εγώ, μια φορά.
1: Σε τι μια φορά και εσύ, ρε, ξεφτυλισμένε, λέει, και τι έγινε.
2: Λοιπόν, παιδιά, πήρα ένα δώρο στη γυναίκα μου. Εντάξει, το είχα ήδη αποφασίσει το τι θέλω να τη πάρω. Ήθελα να τη πάρω για ένα βραχιόλι που έχει 2 γράμματα. Τα αρχικά των μωρών μας.
1: Τι γλυκό, το ακούς και λες πάρα πολύ γλυκιά σκέψη, πάρα πολύ όμορφο δώρο.
2: Ναι, ναι, ναι. Και ήθελα να πάρω τον E για τον Νατάλια. Ήμουνα λίγο σε προβληματισμό αν θα πάρω F ή P για το Φίβος.
1: Γιατί είναι Φίβους και στα αγγλικά γράφεται με PH.
2: Τέλος πάντων, αποφάσισα να πάρω το F και μιλάω με το κατάστημα. Έχουν τον E, το F πουθενά. Λέω, αχ, τι να κάνω, δεν πειράζει, θα πάρω κάτι άλλο. Πάω στο κατάστημα, ψάχνω από εδώ, ψάχνω από εκεί. Τους αναστάτωσα λίγο, την καλημέρα μου να στείλω.
1: Θέλω, φανταστείτε, λέω, ναι, τον Πλάτωνα τζαμένα τους, λέει, μα ψάξτε ακόμα, ψάξτε λίγο, ψάξτε.
2: Ναι, και παιδιά το βρίσκουν το F. Και είμαι τόσο ευτυχισμένος.
1: Τι όμορφο.
2: Και αυτοί βέβαια που απαλλάχθηκαν από μένα, τα βάζουμε σε ένα κουτάκι.
1: Τα πληρώνεις, ναι, όμορφα, ωραία.
2: Ήθελα να το αν ταιριάζουν στο βραχιόλι, γιατί ήταν λίγο διαφορετικό το χρώμα.
1: Χρυσό και.
2: Ναι, και rose gold.
1: Rose gold ταιριάζει, ναι, απίστευτα.
2: Εντάξει, ταιριάζει. Ταιριάζει, αλλά ήθελα να το διαπιστώσω και εγώ. Οπότε πάω στο σπίτι, έχω κρύψει το δώρο και κοιτάω, παιδιά, τα βραχιόλια έτσι όπως τα έχει βγάλει έτσι πάνω στο τραπέζι. Και το κοιτάω, το ξανακοιτάω, το ξανακοιτάω και διαπιστώνω ότι τις έχω πάρει ακριβώς το ίδιο δώρο. Και πάλι είχα επιλέξει το F, βέβαια. Το F και το N πριν 2-3 χρόνια.
1: Πριν 3 χρόνια, παιδιά.
2: Το είχα ξεχάσει εντελώς.
1: Έπιασαν τις ακριβώς το ίδιο δώρο. Το οποίο όχι απλά επιέντζαγόρασαν τώρα έτσι απλά.
2: Ναι.
1: Το έψαξε.
2: Έπριξα κόσμο.
1: Έβαλε τα πλάσματα ανά το εύρου. Έκασε και μίλησε από εδώ, μίλησε από εκεί. Να καταλήξει, ναι, στο F, ναι, ή στο P. Και τι να κάνω και τι να πάρω.
2: Ναι.
1: Καλά, ρε.
2: Ναι, τι.
1: Αθεόφοβε.
2: Ναι, τι
1: δεν το θυμόσου να κάνει.
2: Όχι, δεν το θυμόμουν.
1: Δεν είχε προσέξει. Φοράει το βραχιόλι. Δεν τα είδε να κρέμονται που πάνω αγράμματα.
2: Μα κρέμονται εκεί κάτι μπλιτζιμπλίτσια. Κάνουν τρίκι. Τώρα δεν βλέπω ακριβώ τι είναι. Αλλά το είχα πάρει εγώ αυτό το δωρεό. Τη το πήρε κάποιο άλλο.
1: Εγώ πέθηκε ακόμα, δεν μπορώ να το πιστέψω. Γιατί ο Πλάτωνας με στο νου μου, ναι, τους πιο συγκροτημένους, ναι, ανθρώπους του κόσμου.
2: Αυτό έχεις καταλάβει για μένα. Τέλεια. Ναι, αλλά όταν παίρνουμε τόσα δώρα, ρε Σιάννα μου, κάποια στιγμή κάτι θα γίνει. Θα πάει στραβή, κάτι θα συμβεί. Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Σημασία εν τέλει, έχει... Πλάτωνα, να σε περιπέζω για πάντα για τούτο.
2: Σημασία έχει ότι το γούστο μου εδώ και χρόνια παραμένει ίδιο και η σκέψη μου μένει ίδια και όλοι μας έχουμε κάνει το λάθος να πάρουμε κάτι 2 φορές.
1: Όλοι μας, παιδιά, και τόσο συγκεκριμένο.
2: Όχι.
1: Για πείτε στο Viber. Όχι.

0: The Mix FM Breakfast Show Highlights.
1: Έχεις κατακράτηση.
2: Τι έχω?
1: Ξυπνάς πρισμένος, με πρισμένο το πρόσωπο και ήρθε ο καιρός να το αντιμετωπίσουμε, Πλάτωνα.
2: Πρισμένος ξυπνάω, αλλά έχει να κάνει με κουβέντες που έχουμε κάνει την προηγούμενη νύχτα. Και μετά το άλλο πρωί μαζί σου, δηλαδή εγώ έχω διπλό θέμα. Μία στο σπίτι, μία στη δουλειά.
1: Μιλάμε για πρόσωπο.
2: Για πρόσωπο.
1: Εντάξει, που είναι πρισμένο και θα σε βοηθήσω να δείχνεις πιο ξεκούραστος και πιο φρέσκος το πρωί.
2: Σε παρακαλώ να μιλάς για άλλους. Εγώ το προσωπάκι μου το φρέσκο, κοίτα εδώ, φράπα ωραία. Κοιμάμαι καλά, επιτέλους κοιμάμαι καλά.
1: Αλήθεια.
2: Και νομίζω ότι δεν με λες και πρισμένο.
1: Μπορείς να πεις ότι είσαι πρισμένος τώρα για ένα λεπτάκι, δηλαδή τι θα πάθεις.
2: Εντάξει, είμαι πρισμένος.
1: Θα ξυπνάς το πρωί, Πλάτωνα,
2: ναι,
1: και θα βουτάς το πρόσωπό σου σε παγωμένο νερό.
2: Όχι, δεν μπορώ να το κάνω αυτό.
1: Γιατί,
2: μωρέ. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό.
1: Είναι ένα πολύ μικρό τρίκ.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει. Ρε Σιάννα μου, είναι πάρα πολύ παγωμένο τώρα. Πρωί-πρωί.
1: Εντάξει, μην βουτήξεις το κεφάλι.
2: Βασανιστήρια.
1: Πλύσου μόνο. Γιατί θα ξυπνήσει η κυκλοφορία του αίματός σου.
2: Κοίτα, μ' αρέσει το πρωί που πλένω το προσωπάκι μου.
1: Θα το κάνεις γρήγορα παγωμένα.
2: Να κάνω με κρύο νερό, όχι παγωμένο, με κρύο νεράκι.
1: Όχι,
2: με ζεστό δεν το χρησιμοποιώ το ζεστό, είναι αλήθεια, γιατί θέλω κίνδυνο να με ξυπνάει.
1: Ωραία.
2: Ναι.
1: Βάζουμε τικ στο πρώτο που πρέπει να κάνεις.
2: Τέλεια.
1: Θέλω να προσέξεις το αλάτι που καταναλώνεις το βράδυ. Γιατί έρχεται το πρόσωπό σου και το δείχνει. Μπορώ να δω από τη φάτσα σου τι έφαγες το προηγούμενο βράδυ.
2: Τι λες τώρα, φαίνεται τη φάτσα μου.
1: Σαν μενού είσαι, παιδί μου, εστιατορίου.
2: Τι έφαγα χθες το βράδυ, γιατί στη φάτσα μου.
1: Γαριδάκια.
2: Ναι.
1: Και έβλεπες Masterchef.
2: Παιδιά, τελείως έξω. Τελείως έξω. Τελείως έξω. Δεν είχε καν Masterchef χθες, αλλά δεν, και τέτοια δεν τα τρώω τώρα.
1: Εντάξει.
2: Προσέχω τώρα, είμαι σε διατροφή.
1: Ωραία. Θα βοηθήσουμε τη λεμφική αποσυμφόρηση τότε για να δείξει το πρόσωπό σου πιο σμιλευμένο. Με ένα γρήγορο απαλό μασάζ προσώπου.
2: Τέλεια. Ποιος θα μου το κάνει?
1: Εσύ.
2: Έλα ρε Σιάννα μου τώρα.
1: Μόνο σου, αγάπη μου.
2: Όχι, θέλω να μου κάνει κάποιος μασάζ προσώπου.
1: Εντάξει.
2: Να πάω σε αυτά εδώ τα ωραία, τα βάζουν κινήσεις μουσικές, χαλαρωτικές.
1: Θα κοιμηθείς. Πιάσει,
2: ναι, αρχίζω να ροχαλιτώ. Α, και έτσι. Αχ, το προσωπάκι.
1: Μπράβο, όπως το κάνεις τώρα, μόνος σου θα το κάνεις.
2: Όχι.
1: Και...
2: να το κάνει άλλος.
1: Ναι. Ο ύπνος.
2: Ο ύπνος.
1: Ο ύπνος. Ύπνος και πολύ νερό, παιδιά.
2: Ναι.
1: Και θα με ευχαριστείτε.
2: Θα σε ευχαριστούμε στον ύπνο μας.
1: Μπράβο, γίνεται και αυτό.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Ψωνίζεις τις εκπτώσεις?
2: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι κοιτάω να δω, γιατί έχει καλές ευκαιρίες, δε σάρα μου.
1: Κάτσε,
2: έχει.
1: Θα αλλάξω την ερώτηση. Ψωνίζεις μόνο στις εκπτώσεις?
2: Όχι.
1: Πες, ναι, σε συμφέρει, ρε.
2: Όχι, όχι.
1: Όχι.
2: Ψωνίζω γενικότερα όλο το χρόνο.
1: Οι άνθρωποι που ψωνίζουν.
2: Αν βρω αυτό που θέλω.
1: Ναι.
2: Αυτό
1: οι άνθρωποι όμως που ψωνίζουν μόνο στις εκπτώσεις,
2: ναι,
1: έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά που τους κάνουν να ξεχωρίζουν. Και είναι πολύ ωραία αυτά τα χαρακτηριστικά. Γι' αυτό σου λέω, πες ότι ψωνίζεις μόνο στις εκπτώσεις.
2: Ψωνίζω μόνο στις εκπτώσεις, ρε.
1: Μπράβο,
2: δεν
1: θα
2: το πιστέψεις, μόνο στις εκπτώσεις.
1: Είσαι οργανωμένος, υπομονετικός. Δύσκολα επηρεάζεσαι από διαφημίσεις ή κοινωνική πίεση.
2: Πολύ δύσκολα, πάω και το παίρνουν την ίδια ώρα.
1: Σκέφτεσαι πάντα με γνώμονα τη λογική. Δίνεις προσοχή στις λεπτομέρειες.
2: Καμία σχέση με όλα αυτά.
1: Έλα, σταμάτα, δεν πέφτεις στην παγίδα της άμεσης ικανοποίησης.
2: Πέφτω, σου λέω.
1: Έχεις απίστευτη αυτογνωσία.
2: Ναι, πω.
1: Και είσαι και ευρηματικός.
2: Ευρηματικός είμαι.
1: Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, παιδιά, τα έχουν οι άνθρωποι που ψωνίζουν μόνο στις εκπτώσεις. Γιατί είναι οι άνθρωποι που θα,
2: ναι,
1: πούνε, χρειάζομαι αυτό.
2: Μπράβο.
1: Και θα περιμένω.
2: Ναι,
1: θα πάω να το πάρω.
2: Και κοιτούν λίγο και, δηλαδή, λένε τώρα έχει τόσο. Α, τώρα,
1: ναι,
2: έχει τόσο. Τώρα έχει τόσο.
1: Σωστή διαχείριση
2: εκτός,
1: πώς
2: έχει τόσο. Πάω να το πάρω.
1: Ναι.
2: Εγώ
1: αυτό
2: είμαι,
1: είναι
2: λίγο,
1: έξυπνο.
2: Είμαι λίγο παρορμητικός, είναι η αλήθεια. Δηλαδή, άμα δω κάτι και το θέλω, και ακόμα και να βγαίνω οριακά, οικονομικά,
1: ναι, θα
2: πάω να το πάρω.
1: Τέτοιος είσαι.
2: Μετά όμως που θα βγει σε έκπτωση, ή μπορεί να βγει εκείνες τις μέρες να βγαίνει καινούριο μοντέλο, ας πούμε, και να πέσει η τιμή του, μετά θα χτυπάω το κεφάλι μου.
1: Ναι, αυτό πόσες φορές την έχουμε πατήσει. Άμα χρειάζεσαι κάτι, ας πούμε, θα πάω στο ρούχο, ένα,
2: ναι,
1: απλό κομμάτι.
2: Mm-hmm.
1: Έχω να πάω σε ένα γάμο.
2: Ναι.
1: Και βρίσκω κάτι και το παίρνω. Και το, ναι, φοράω στο γάμο και το γουστάρω και είναι τέλειο.
2: Ναι, ναι.
1: Και τρεις μέρες μετά η μισή τιμή. Τα γέρημα.
2: Ναι, αλλά όταν το φορέσεις εσύ στο γάμο,
1: ναι,
2: θα ξανανεύει η τιμή του, γιατί θα έχει αποκτήσει αξία. Αλλά είναι το, εντάξει, φόρεμα της Ιωάννας, ναι, που φόρεσε στο γάμο.
1: Εν τω μεταξύ, από σένα, ναι, περίμενα να προτιμάς τις εκπτώσεις.
2: Εντάξει.
1: Γιατί γουστάρεις πολύ τα σαλέ.
2: Α.
1: Αμαν.
2: Φορσαλέ.
1: Είπα το.
2: Έφυγα.

0: XFM Breakfast Show. Best of.
1: Τι γυρίζει και μου λέει.
2: Τι γυρίζει και σου λέει.
1: Τι γυρίζει και μου λέει.
2: Τι γυρίζει και σου λέει.
1: Ρε, τι γυρίζει και μου λέει.
2: Τι γυρίζει και σου λέει. Δεν ξέρω παιδιά τι έγινε. Κάτι πάει wrong εδώ, ναι.
1: Τι γυρίζει και μου λέει. Τι μια γελάδα σαν αιμοστρόφιλο. Γυρίζει.
2: Πω,
1: και τόσο, μου λέει.
2: Ήταν τόσο συχαμερό.
1: Αρεζάν σου.
2: Τι γυρίζει και μου λέει.
1: Ναι, τι γυρίζει και μου λέει.
2: Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Μπράβο, ρε Ανάκη μου. Να σε καλά, ρε παιδί μου. Πανάρικα, γελάσαμε και σήμερα. Μπράβο.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
3: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάζω.
2: Νερό,
3: πάζω.
2: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
4: Σου είπα, φέρτο.
5: Πάρτο!
6: Σκέψες η νύχτα, εσώνησε.
2: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζι. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 97-43-77-27. Πλυντήριο. Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.
7: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
8: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.

0: FM Breakfast Show. This is what went down.
1: Πολύτιμες συμβουλές, παιδιά, μας δίνει πάντα ο Πλάτωνας.
2: Εντάξει.
1: Συμβουλές που καθορίζουν την ύπαρξή μας, κάνουν την καθημερινότητα μας καλύτερη.
2: Ναι, βέβαια. Και κοιτάξτε.
1: Εγώ τώρα γιατί λαλοπελάρεις, δεν ξέρω.
2: Κοιτάξτε το παρκέ σας. Κοίτα το παρκέ σου.
1: Α, δεν έχω παρκέ.
2: Κοίτα, θα έχεις όμως. Να κοίτα το παρκέ του στούδιο.
1: Το βλέπω.
2: Κοίτα κάτι γραμμές που έχει. Δεν έχει εδώ μεταξύ. Μπράβο, πώς το καταφέρνω.
1: Α,
2: πώς
1: εγώ
2: καταφέρνω
1: από εδώ αυτό. Κάτι βλέπω.
2: Βλέπεις.
1: Κάτι βλέπω. Πρέπει να είναι τα κουνάκια που χορεύουμε.
2: Γρατζουνιές έτσι. Πώς λέγονται αυτά,
1: χαρακές.
2: Χαρακές, ναι. Πάνω στο πάτωμα το λάμινετ που είναι χαρακές στην καρδιά. Και πόσες φορές είπαμε, μα πώς θα βγουν αυτές οι χαρακές.
1: Δεν βγαίνουν, ρε Πλατώνα.
2: Καρύδια!
1: Τι καρύδια!
2: Καρύδια!
1: Μας τα σπάς.
2: Καρύδια! Θα πάρεις καρύδι. Εντάξει.
1: Ναι, ολόκληρο τον καρπό.
2: Θα σπάσεις το καρύδι, θα σπάς εσύ.
1: Ναι.
2: Έτσι, θα τα βγάλεις από μέσα, θα πάρεις το καρυδάκι.
1: Την καρυδόψυχα.
2: Την καρυδόψυχα, θα το κρατήσεις, δεν θα το κθρηματίσεις.
1: Ναι.
2: Θα το κρατήσεις και θα το έχεις σαν σφουγγάρι.
1: Και να χτάρω πιο πολλά το παρκέ, ρε Πλάτωνα.
2: Όχι, το καρύδι θα αρχίσει να κάνεις πάνω τις γραμμές. Εντάξει, ναι. Του παρκέ. Και σε λίγο η γραμμή θα εξαφανιστεί, παιδιά.
1: Αχ, παιδιά, μην το δοκιμάσετε. Όχι, αμαγεία.
2: Δοκιμάστε μια μικρή επιφάνεια να δούμε τι γίνεται. Γιατί και εγώ δεν το έχω δοκιμάσει, πω την αλήθεια. Αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ ωραία. Γιατί, άρα μου, walnut δεν είναι κάτω. Walnut δεν είναι το καρύδι.
1: Σωστά.
2: Walnut μαζί. Ορίστε.
1: Είναι τίποτα, θα έλεγα. Για τα καρύδια που μοιάζουν όλα μεταξύ του.
2: Επειδή είναι καρύδια.
1: Ίδια. Όχι, εντάξει,
2: όχι.

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
3: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάζω.
2: Νερό,
3: πάζω.
2: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
4: Σου είπα φέρτο.
5: Πάρτο!
2: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζη. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 97-43-77-27. Πλυντήριο. Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Ο νούμερο ένα καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο ένα μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
6: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό.
7: Άντε καλό μας καλοκαίρι.
2: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

0: Καλημερούδια, καλημερούδια. Ευχόμαστε να ξυπνήσατε όμορφα. Εμείς θέλουμε άλλη μια ωρίτσα να τα πούμε.
1: Λίγο, λίγο.
0: Και θα είμαστε μαζί σας, παιδιά, έτσι γύρω στις 8, 8 και 4.
1: Θα αναφήσουμε και ανοιχτά μικρόφωνα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Να τα αφήσουμε.
0: Κανένα απολύτως.
1: Να τα πούμε όλα εδώ, μαζί.
0: Δεν θα ήταν τέλειο.
1: Φανταστικό θα ήταν.
0: Να τα μικρόφωνα ανοιχτά, να λέμε εμείς τα δικά μας. Θα στέλνετε και εσείς τους σχολιασμούς σας, γιατί θέλουμε την άποψή σας.
1: Οπωσδήποτε, παιδιά, οπωσδήποτε. Και μην νομίζετε, δεν συζητάμε ένα πράγμα. Συζητάμε 15 μαζί.
0: Ναι,
1: μπαίνει από εδώ το ένα, μπαίνει από εδώ το άλλο. Είναι έτσι, έτσι τα πράγματα. Αλλά να σου πω, έτσι δεν είναι και στις σχέσεις και στην οικογένεια και στη δουλειά.
0: Ανοίγει παρένθεση, ανοίγει αγγίλη, κλείνει παρένθεση, μπαίνει ανωτελεία.
1: Και το πρωινό το καφεδάκι δεν είναι ό,τι πρέπει για τέτοιο σουσού.
0: Σουσού, η αγαπημένη μου λέξη.
1: Να πει εκείνο, να πει το άλλο και κρύβει μια γλύκα. Όχι πάντα, αλλά τις περισσότερες φορές αυτή η κουβέντα έχει έτσι ένα ωραίο. Ένα δημιουργικό, πώς να το πω, σχολιασμό.
0: Θέλετε, ρε παιδιά, να μοιραστούμε κανένα σουσού. Έγινε τίποτα στη δουλειά σας, σπίτι, στη γειτονιά. Θέλουμε. Με κάμια φίλη, κανένα φίλο σε εσάς.
1: Θέλουμε ό,τι κουτσομπολιό ξέρετε, θα κρατήσουμε ανωνυμία. Εντάξει. Ναι, αλλά άμα έχετε έτσι κανένα ωραίο κουτσομπολάκι, εδώ στο Viber 99-31-0-31.
0: Ωραία πράγματα θέλουμε όμως, ε.
1: Όμορφα. Ωραία.
0: Ναι, αισιόδοξα, χαρούμενα, θετικά.
1: Χαρούμενα και θετικά, όπως θα είναι και η σημερινή ημέρα, Τρίτη σήμερα, 19 Μαΐου. Καλημερίζουμε την αγαπημένη μας Σίτα που ξυπνήσαμε έτσι μαζί για να κάνουμε παρεούλα μέχρι τις 10.

0: Έρχονται και καλημέρες σας στο Viber. Πλάτω να,
1: ναι,
0: να μας πεις, μάνα μου, καμιά γιορτή.
1: Να σα... Καλά, ό,τι
0: να
1: γιορτή θέλεις.
0: Να ξέρουμε λίγο τι γίνεται 19 Μαΐου.
1: Ό,τι γιορτή θέλεις, γιατί σήμερα είναι St. Patrick's Day. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι. St. Patrick's Day ήταν το Μάρτιο, δεν ήταν.
0: Δεν θυμάμαι. Τώρα,
1: αλλά γιορτάζει ο Πατρίκιο σήμερα. Είναι Αγίου Πατρικίου.
0: Πλάτω να. Πριν μας είπες 13 Μαΐου.
1: Όχι.
0: Α.
1: Τι 13 Μαΐου, παιδιά.
0: Δεν είπες.
1: 19 Μαΐου.
0: Παράκουσα. Εντάξει, συγγνώμη.
1: Αν το είπα. Λάθος έκανα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: το VAR παρακαλώ, το VAR.
1: Ο Πατρίκιος γιορτάζει. Πάτρικ, Πατρίκης, Πατρικία, Θεόγνωστος, Θεογνώστης, Θεογνωσία, Θεόκτιστος και Μένανδρος.
0: Να ζήσει η Θεογνωσία του χάρη μας.
1: Βεβαίως. Και,
0: και ο Θεόκτιστος, το roundabout μας.
1: Α, μάλιστα. Τι ωραία, τι ωραία. Θα κεράσει τίποτα, λες. Καμιά στροφούλα.
0: Κάτι
1: έτσι
0: θα κεράσει.
1: Λοιπόν, τι άλλο θέλεις, θες καμιά παγκόσμια.
0: Έχει τίποτα καλό, θέλω κάτι καλό.
1: Θες κάτι καλό.
0: Ναι.
1: Τώρα τι να σου πω, ρε Σάνα μου, έχει και ένα κέικ εδώ πέρα το οποίο δεν ξέρω. Devil's cake το λέει. Τι
0: Devil's cake. Σου έχω πει τα αυγά του διαβόλου. Τώρα να βρούμε και το κέικ.
1: Το κέικ του διαβόλου. Τώρα εδώ έχει σοκολάτες, έχει τέτοια. Του διαβόλου είναι αυτά. Του διαβόλου. Δεν τα θέλουμε. Διαβόλου. Λοιπόν. Αλλά.
0: Πω, φαίνεται τέλειο, παιδιά. Είναι σοκολάτα μέσα, έξω, από πάνω.
1: Έχει και φρούτα. Καταλαβαίνεις αν έχει και φρούτα αυτό το πράγμα.
0: Αυτό που βλέπω εγώ δεν έχει φρούτα, όχι.
1: Επίσης είναι η Παγκόσμια Μέρα. Φύτεψε κάτι.
0: Θα φυτέψω. Το σποράκι μέσα σου για να πάμε κάμπινγκ. Αυτό θα φυτέψω.
1: Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα είναι καλή περίοδο τώρα να φυτέψουμε. Δεν έχει έτσι αυτή τη.
0: Εσύ να μας πεις που είχες και τον μποστάνι. Εν τω μεταξύ, τώρα στο σπίτι δεν έκανες μποστάνι.
1: Δεν έκανα, όχι. Βαρέθηκα.
0: Γιατί ρε Πλάτωνα.
1: Γιατί χάνω να κάνω. Έχω πράγματα πολύ βασικά. Έχω ένα μικρό αποθηκάκι που πρέπει να το φτιάξω. Το οποίο ακόμα μετά από ένα χρόνο δεν το έχω φτιάξει.
0: Τι λες, μωρέ, εκείνο έξω.
1: Όχι, το μέσα. Το μέσα.
0: Α, το
1: έξω.
0: Το μέσα, ναι,
1: το έξω, το μέσα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Άμα τα ανοίξεις, είναι όλα τα πράγματα σε μια στίβα. Λες και παίζω τζέγκα.
0: Δεν είναι εκεί που κάναμε και γύρισμα.
1: Εκεί.
0: Μια χαρά συσταρισμένων ήταν.
1: Όταν κάναμε γύρισμα.
0: Α, τώρα δεν
1: έλα
0: είναι.
1: Έλα σήμερα να δεις. Άστα.

0: Να πούμε και τις καλημέρες μας εδώ.
1: Ναι, να τις πούμε και στην, μετά.
0: Στην Ειρήνη, ναι, και ναι. Όμορφη Τρίτη, λέω ότι καλύτερο, και στην Ιωάννα. Για πες, για πες.
1: Θα πούμε τώρα τις καλημέρες, αλλά μετά θα συζητήσουμε αυτό που συζητάμε εμείς.
0: Βέβαια, θα συζητήσουμε.
1: Φεάρ.
0: Η Ιωάννα λέει, σας πεθύμισα πολύ. Γιατί μας πεθύμισες πολύ, πού ήσουνα? Πού ήσουν, καλημέρα στην Αριάννη που πάει σχολείο μαζί με το θαύμα που ήρθε πριν λίγες μέρες να ολοκληρώσει την οικογένειά μας, τον αδερφό της Χάρη. Α, εκεί ήσουν, κατάλαβα.
1: Αγάπη μου, να σας ζήσει.
0: Να σας ζήσει.
1: Καλημέρα, Παμκινάκια, λέει και ο Κυριάκος μας. Περπατάτε κι εσείς με στο σπίτι και σας φεύγει ένα μπαγκαράγκα χωρίς λόγο και αιτία. Ζω μόνος μου αυτού του είδους τον παροξισμό.
0: Εμένα από την Πέμπτη, το ξέρετε, σας είπα. Έπαθα μπαγκαράγκα. Εγώ έπαθα αυτό. Μπαγκαράγκα 100%.
1: Όχι, έχουμε τρελαθεί κι εμείς με το κομμάτι.
0: Αχα.
1: Και έχουμε και μια έκπληξη.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά το κομμάτι.
0: Ναι, δεν θα πούμε. Περισσότερα, δεν θα πούμε. Αλλά
1: μας...
0: έχουμε μαζί μας την. Φαντάζεσαι, την Τάρα.
1: Θα ήταν τέλειο, μπορεί να μου αφήσει τη χορογραφία.
0: Α, εγώ το ανακοινώνω από εδώ, από τον αέρα. Θέλω να το πω. Του χρόνου θα είμαι στην Βουλγαρία, στην Eurovision.
1: Ναι, θα πάμε.
0: Εγώ
1: τι,
0: το λέω.
1: Δύο όποιος βήματα θέλει, δίπλα μας.
0: Μπράβο, όποιος θέλει ας έρθει. Είναι 2,5 ώρες από Θεσσαλονίκη, ρε Σάνα.
1: Είδες και εμείς σκεφτόμασταν να πηγαίναμε φέτος. Θυμάσαι για το πρώτο μας ταξίδι με το μωρό, να πάμε κάπου κοντά, κάπου και η Βουλγαρία να έχει πάρκα, εκκλησία, ό,τι πρέπει για μωρό.
0: Του χρόνου.
1: Να γιατί δεν πήγαμε.
0: Ορίστε, Τζόνα. Καλημέρα στο αγαπημένο πρωινό δίδυμο, να έχετε μια υπέροχη μέρα και εσείς, βρε, και εσείς να την έχετε.
1: Ο Αντώνης λέει, Πάτρικ, να κάνουμε την Κυπριακή St. Patrick's Day, λέει, και να παρτάρουμε.
0: Γιατί όχι.
1: Ο Αντώνης μας.
0: Λοιπόν, πάμε σε αυτό που έλεγες τώρα. Σε αυτό που έλεγες.
1: Τι έλεγα.
0: Τι έλεγες. Τι έλεγα. Τι έλεγες.
1: Ποιος είμαι.
0: Τι είμαι.
1: Τι μέρα είναι, παιδιά.
0: Σε λίγο, παιδιά.
1: Εσείς καλά.
0: Σε λίγο.

0: Λοιπόν, να πάμε με το παιχνίδι μας. Είμαστε ενθουσιασμένοι με τη σημερινή ερώτηση.
1: Ναι, παιδιά, και το AM Genius Club είναι εδώ. Ενωμένο, δυνατό. Έτσι δεν λένε.
0: Και σας δίνει και δωράρα.
1: 30 ευρώ κάθε μέρα βάουτσερ από Trends Beauty Shop. Σας περιμένει.
0: Αγαπημένο Trends Beauty Shop με 1000 πράγματα να διαλέξετε.
1: Ναι, ναι. Αλλά, παιδιά, πρέπει να βρείτε την απάντηση στην ερώτηση που θα σας κάνουμε κάθε μέρα. Και ξέρετε, είναι αυτές οι ερωτήσεις οι λίγο πιο αυτές. Ναι. Θέλει λίγο σκέψη. Κάποιες θα είναι πιο εύκολες, κάποιες πιο δύσκολες.
0: Σήμερα θα είμαστε καλοί μαζί σας. Είναι και Τρίτη, μωρέ, που η Τρίτη έχει έτσι ένα.
1: Έχει κάτι
0: ένα
1: Τρίτη.
0: Μαγόνα παραπάνω.
1: Έλα, πες την ερώτηση και θα σας πούμε πώς θα συμμετέχετε σε λίγο.
0: Θα την πω εγώ που έχω μεταδοτικότητα.
1: Ω, φοβερή μεταδοτικότητα.
0: Περίμενε αυτό να μου πεις.
1: Έχεις.
0: Ποια κοινή λέξη μπορεί να μπει μπροστά από τις λέξεις που θα σας πούμε για να σχηματιστούν τρεις νέες καθημερινές λέξεις? Οι τρεις λέξεις είναι οι εξής: λύση, ξένος, στάση. Και εμείς ψάχνουμε μια κοινή λέξη που μπορεί να μπει μπροστά από τις λέξεις που σας είπαμε και να σχηματιστούν τρεις νέες καθημερινές λέξεις.
1: Ποια είναι αυτή η κοινή λέξη?
0: Καταλάβατε!
1: Που όπου και να μπει μπροστά από αυτές τις λέξεις, δημιουργούνται τρεις νέες λέξεις. Λύση, ξένος, στάση.
0: Και ψάχνουμε μια λεξούλα να μπει μπροστά από αυτές.
1: Ναι. Ποια είναι αυτή που ψάχνουμε, ποια είναι. Στο Viber 99310031 τα μηνύματά σας. Γράφετε trends, την απάντηση, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Trends. Την απάντηση ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Διεκδικείτε 30 ευρώ voucher από Trends Beauty Shop. Και αυτή τη λέξη ψάχνουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά πες άλλη μια φορά τις τρεις λέξεις που, άμα μπει αυτή η λέξη μπροστά, δημιουργεί τρεις καινούριες λέξεις.
0: Λύση, ξένος, στάση. Επαναλαμβάνουμε, θέλουμε την ίδια λεξούλα μπροστά και από τις τρεις λέξεις και να βγαίνει νόημα.
1: Αχα.
0: Γιατί βλέπω και απαντήσεις τώρα, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, ναι.
0: Νόημα να βγαίνει και για τις τρεις. Ειρήνη,
1: ναι.
0: Μιχαέλα.
1: Ναι. Να βγαίνει νόημα.
0: Ναι.
1: Να είναι τρεις λέξεις που υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Εύκολο είναι, παιδιά, εύκολο. Περιμένουμε τις απαντήσεις σας τώρα στο Viber 9310031. Μην ξεχνάτε να γράφετε trends πριν την απάντησή σας και ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Καλοκαίρι στην πόλη, αλλιώς. Let's get it started.
3: Let's get it started.
2: Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν
4: Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι,
2: κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout.
5: You know what it is when we do what we do.
2: Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.

0: Θέλω να μου βρεις ένα όνομα. Δεν θέλω να είμαι η κυπουρός της καρδιάς σας. Κάτι έτσι πιο.
1: Η επίμονη κυπουρός. Πώς ήταν η ταινία, δεν ήταν ο επίμονος κυπουρός.
0: Ξέρω τι λες.
1: Αλλά θα το κάνω λίγο πιο λαϊκό. Η πρίχτησα κυπουρός. Επειδή είναι η επίμονη. Η επίμονη.
0: Εντάξει, η επίμονη κυπουρός. Και μια και είναι Παγκόσμια Μέρα, φύτεψε κάτι και αναρωτιώσουν για το αν είναι κατάλληλη περίοδος να φυτέψουμε. Φυσικά!
1: Τι να φυτέψω.
0: Θα σου πω, γιατί αυτή η περίοδος είναι εξαιρετική για να φυτέψεις. Είμαστε στο Μάη. Είναι η ιδανική στιγμή να βάλεις τις καλλιέργειές σου στον κήπο, στον μπαλκόνι σου. Γιατί ανέβηκαν οι θερμοκρασίες, πέρασε ο κίνδυνος παγετού. Και εσύ τι τρως, πες μου. Ετοιμάζεται το τραπέζι. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα μπει με στη μέση?
1: Μπριζόλα.
0: Η σαλάτα, ρε.
1: Α, πράγμα. Η σαλάτα, βέβαια η σαλάτα.
0: Μου να φυτέψεις μπριζόλα, ναι, τα γέρημα.
1: Έχεις δίκιο. Δεν γίνεται. Κάποια στιγμή όμως θα φυτεύουμε. Ή θα κάνουμε 3D printing.
0: Ή θα είναι σε χαπάκι.
1: Ναι, ήδη έχει ξεκινήσει
0: θέλω
1: αυτό.
0: Θέλω ένα χαπάκι ή μια μίξη, παρακαλώ. Ντομάτες, αγγούρια, μελιτζάνες, πιπεριές, κολοκυθάκια, μπάμιες και φασολάκια. Τώρα είναι η περίοδος να φυτευτούν.
1: Τώρα είναι η περίοδος.
0: Τώρα, ναι.
1: Α, ναι, ρε, ανώμαλα, περίμενε τώρα. Τι? Εμένα τώρα με τράβηξε μελιτζάνα. Ναι. Άμα τη φυτέψω σήμερα, σε πόσο καιρό θα φάω μελιτζάνα?
0: Εντάξει, ρε, Πλάτωνα μου, να φάει. Το καλοκαίρι είναι να τρώει μελιτζάνα.
1: Α, το καλοκαίρι, εγώ τώρα θέλω.
0: Άντε τώρα να με κάνει ένα γκουγκλάρο και πόσο καιρό θέλει η μελιτζάνα να φυτρώσει.
1: Να γιατί να μου γκουγκλάρεις.
0: Έχουμε τώρα αρωματικά φυτά. Ναι. Βασιλικό, δυόσμο, μαϊντανό, ρίγανη και δεντρολίβανο. Πότε θα τα φυτέψεις?
1: Πάντα.
0: Τώρα.
1: Πάντα είχα αρωματικά, έτσι σε μικρά γλαστράκια. Είχα φτιάξει και κάτι ωραίο, θυμάσαι, από παλέτο. Έτσι, ένα πολύ ωραίο. Αλλά μετά από λίγο καιρό χαλούσε και μετά βαριόμουν να το ξαναφτιάξω.
0: Ντροπή.
1: Εντάξει.
0: Και σε λουλούδια, γιατί θες και τα λουλουδάκια σου.
1: Α, λουλούδια.
0: Πετούνιες, γεράνια, κατηφέ και βεγόνιες.
1: Αυτά
0: οι
1: βεγόνιες
0: τώρα... είναι οι μπιγκόνιες, άραγε.
1: Λογικά κάτι τέτοιο, είναι οι ξαδέρφες τους. Ναι. Τώρα αυτά εγώ άμα τα φυτέψω τώρα. Τώρα που είναι 19 Μαΐου και είναι ακόμα καιρός καλός.
0: Ναι.
1: Σε ένα μήνα που θα πιάσει ο καύσωνας, αυτά τι θα πάθουν?
0: Θα τα ποτίζεις το βράδυ.
1: Σίγουρα.
0: Ναι. Και θα τα έχεις κάπου σε λίγη σκιά, ρε, Πλάτωνα.
1: Ναι. Εσείς έχετε ξεκινήσει.
0: Πρέπει να κάνουμε απορίες, ας πούμε.
1: Εντάξει, ρωτώ, αφού είσαι η επίμονη κυπουρός.
0: Είμαι.
1: Πρέπει να μας απαντήσεις. Εσείς που έχετε ίσως λίγες παραπάνω γνώσεις από αυτά της Ιωάννας Λαμπροπούλου, υπάρχει κάτι που αν το φυτέψουμε τώρα θα βγει?
0: Αυτά
1: θα
0: που σου είπα, παιδί μου.
1: Αν φυτέψω καρπουζιά τώρα, βγαίνει, ας πούμε, θα έχω καρπούζι σε ένα μήνα?
0: Ναι, ναι,
1: όχι,
0: καλό.
1: Με τίποτα.
0: Το πολύ κάνει κολοκούι. We play the heads. You live the life. Hi, this is Harry Styles.

0: Τι γίνεται με τον καιρό, Ρεσπλάτωνα? Ζέστη, ζέστη. Φύσαγε λίγο, εντάξει.
1: Ζέστη, ζέστη, αλλά φαίνεται παιδιά τις επόμενες μέρες ότι χαλάει ο καιρός. Αλήθεια σου το λέω.
0: Τι εννοεί?
1: Και δεν έχουμε κανονίσει τίποτα, ούτε εγώ ούτε η Άννα. Αλλά χαλάει. Δηλαδή από το Σάββατο βλέπω Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, τις επόμενες μέρες. Έτσι. Βροχές.
0: Λες να προκύψει και να πάμε κάπου?
1: Έχετε
0: δεν το ξέρουμε.
1: Μας έχετε κάτι κανονισμένο? Είναι κάποια έκπληξη? Θα μας πάρετε και θα μας πάτε κάπου?
0: Γιατί
1: και
0: έτσι δικαιολογείται.
1: Ναι, δεν δικαιολογείται αλλιώς να χαλάει τόσο πολύ ο καιρός.
0: Ναι, τόσο πολύ.
1: Ναι, ναι, έτσι φαίνεται.
0: Και πτώση θερμοκρασίας ή θα έχουμε την βροχούλα?
1: Η θερμοκρασία μένει περίπου στα. Εντάξει, γύρω στους 24-25 βλέπω για τις επόμενες μέρες.
0: Άρα υπάρχει πτώση.
1: Αλλά αρκετά βροχερός ο καιρός. Σήμερα πάντως έχουμε νεφώσεις. Ας ξεκινήσουμε με τις νεφώσεις. Η θερμοκρασία είναι καλή για σήμερα. Θα φτάσει στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, 27 στα νότια και ανατολικά παράλληλα, 25 στα δυτικά και βόρεια και 23 στα ψηλότερα ορεινά.
0: Μάλιστα.
1: Και το βραδάκι που σε ενδιαφέρει εσένα πολύ, γιατί είσαι παιδί της νύχτας.
0: Γιατί είμαι τουρτούρα, γιατί είμαι παιδί της νύχτας.
1: 16 στο εξωτερικό. Στο εσωτερικό.
0: Πού θα πάω πάλι?
1: 17 στα παράλληλα, 10 στα ψηλότερα ορεινά. Θε να σου λέω και τον καιρό του εξωτερικού.
0: Ναι, θέλω.
1: Λοιπόν, περίμενε, θα σου πω τώρα. Καιρό.
0: Να ξεκινήσουμε με Ελλάδα, ρε.
1: Α, τώρα έχω στη Βιέννη. Στη Βιέννη 11 βαθμοί.
0: Εντάξει.
1: Θες Ελλάδα?
0: Θέλω Ελλάδα, ναι.
1: Περίμενα.
0: Θεσσαλονίκη Ελλάδα. Συγκεκριμένα.
1: Θεσσαλονίκη θέλεις?
0: Επειδή είσαι εσύ από εκεί, μωρέ.
1: Καιρός Θεσσαλονίκη. Τώρα να σου πω τι έχει σήμερα και δεν βγάζουμε τηλεφωνική τη μαμά μου. 18.
0: 18 βαθμοί.
1: Κυρίως νεφελώδης ο καιρός.
0: Και θα βγάζουμε και τη μαμά μου από Κορμακίτη.
1: Μπράβο.
0: Να πούμε τι γίνεται και επαρχία Κερίνιας. Τι άλλο θέλουμε?
1: Έτσι, παιδιά, αυτό είναι ο καιρός.

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
3: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
4: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάζω.
3: Νερό,
4: πάζω.
3: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
5: Σου είπα φέρτο.
6: Πάρτο!
3: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζη. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 97-43-77-27. Πλυντήριο. Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.
7: This is not just a show. This is Cataclysmos Festival at the Castle Club. May 31st, Bassjackers take over the main arena. Massive drops, big room energy, a true festival experience. Part of the Cataclysmos Festival. Plus, in the Sin Arena, R&B legend Lady Styles brings the vibe.
8: No, I don't want no scrubs.
7: Doors open at 10. Call 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. The Castle Club, Ayanapa. Feel the energy.
9: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.

0: You're locked on Mix FM, powered by the hits.
1: AM Genius Club, η ερώτησή μας, παιδιά, έχει πάρα πολλές απαντήσεις. Το Viber έχει γεμίσει με μηνύματα. Θα την επαναλάβουμε σε λίγο, γιατί θυμίζουμε ότι κερδίζεται καθημερινά ένα υπέροχο δώρο. Επίσης, θα ταξιδέψουμε για γυρίσματα αυτή τη φορά και μάλιστα στη Μύκονο, αν και ο κύριος Μουρατίδης έχει να προτείνει έτσι έναν εναλλακτικό προορισμό για το Emily in Paris. Και επίσης θα μιλήσουμε για νουμεράκια, όχι αυτά που κυκλοφορούν γύρω μας, για αριθμούς. Εσάς, ποιος είναι ο τυχερός σας?

0: Έχουμε επισκέψει εδώ στο στούντιο.
1: Ναι,
0: να μας δώσετε μισό λεπτάκι, γιατί έχω να μιλήσω, παιδιά, για συγκλονιστικά πράγματα που γίνονται.
1: Για πες.
0: Στη Μύκονο, Emily in Mykonos ξεκίνησαν τα γυρίσματα και τώρα θωρώ τη Lily Collins.
1: Η Emily in Mykonos είναι η Emily in Paris.
0: Ναι.
1: Α, απλά θα γίνουν στη Μύκονο.
0: Αφού είναι στη Μύκονο, ρε Πλάτωνα.
1: Δεν την έχω δει τη σειρά, παρότι μου έχει πει ότι είναι πολύ ωραία, έτσι χαλαρή.
0: Εντάξει, και εγώ για να είμαι ειλικρινή, είδα το πρώτο season.
1: Ναι.
0: Έχει πάρα, πάρα πολλά season.
1: Και βαρέθηκε. Α,
0: δεν βαρέθηκα.
1: Α, ήταν ωραία.
0: Δεν είδα παρακάτω.
1: Α, περίμενα να έρθει. Περίμενα να έρθει. Οκ, για πε
0: και. Και είναι τώρα στην παραλία του Άγιου Σώστη. Η Lily Collins, έτσι μιλαλού, πλείς να τη λαλούν έτσι. Ναι.
1: Πώς θα το μεταφράσει τον Άγιο Σώστη τώρα, Saint Saver?
0: Saint Saver, yeah.
1: Α, εντάξει.
0: Yeah. Okay. Και βλέπουμε εκεί και πάρα σώστη. Πολλά άτομα της παραγωγής κυκλοφόρησαν τα πρώτα πλάνα.
1: Mm.
0: Και σκέφτομαι τώρα, ρε Σπλάτωνα, γιατί να μην έρθει στην Κυπρονία, μίλη μας.
1: Γιατί να μην έρθει, γιατί δεν έχουμε εδώ χώρους για γυρίσματα.
0: Ναι.
1: Έχουμε.
0: Έχουμε. Έχουμε. Πώς δεν έχουμε, παιδιά. Παλιά... Τόσες ομορφιές, τόσα τοπία.
1: Μου είχαν πει ότι παλιά γυρίζαν παραγωγές στο Δάλι και το λέγανε Δάλιγουντ.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Ναι, ισχύει.
1: Ελάτε, παιδιά, ελάτε. Ισχύει. Τώρα που είμαι και εγώ εκεί.
0: Και έχουμε και το Όλιβγουντ στην Κύπρο.
1: Το Όλιβγουντ.
0: Ναι, πώς είναι το Χόλιγουντ.
1: Α.
0: Λόγω της ελιάς. Των πολλών ελιών που έχουμε στην Κύπρο, το Όλιβγουντ.
1: Έχουμε πολύ ωραία μέρη.
0: Πολλές κινήσεις. Δεν ήρθε και ο Νίκολας ο Κέιτζ.
1: Κοίτα, έχω παρεξηγηθεί γενικά που μας έχουν στον μπάρι λίγο. Και ποιος άλλος ήταν, ο Μπραντ Πιτ. Πήγε παντού ο Μπραντ Πιτ.
0: Ναι.
1: Πήγε, γύρισε παντού, παιδιά. Σε όποια χώρα.
0: Κάπου ήταν Ελλάδα, μπαλέ, ναι.
1: Ναι, στην Ελλάδα ήταν.
0: Ναι.
1: Έκανε γυρίσματα από εδώ, γυρίσματα από εδώ και σε άλλες χώρες. Παντού, πέρασε από όλες τις χώρες, από εμάς τίποτα. Δεν κατάλαβα.
0: Να έρθείτε και σε εμάς. Στα εξωτικά λατσιά, δηλαδή, αν μπορεί η Lily Collins να κάνει γύρισμα.
1: Emily in Dali. Emily in Αρατύπου.
0: Έλα, γιατί? Κάτι πετυχημένο, λέει.
1: Γιατί?
0: Έλα, πες.
1: Και εγώ πιστεύω ότι αφού πήγε στη Μύκονο, ότι κανονικά, παιδιά, έπρεπε να πάει στην Πάρο. Να είναι Emily in Paris.
0: Τέλειο.
1: Από το Emily in Paris. Και τέλειο.
0: Τον Ούλαμπεθ και έγινε. Ναι. Για να πει ο Πλάτωνας.
1: Emily in Paris.
0: Emily in Paris.

0: Για πες τώρα με τα νούμεράκια τι γίνεται με τους αριθμούς. Γιατί με ρωτάει, παιδιά, ο Πλάτωνας ποιος είναι ο τυχερός αριθμός και απήντησα το 8.
1: Απήντησε το 8 και το 8, να ξέρεις ότι είναι ο αριθμός της τύχης στην Ασία.
0: Έλα ρε.
1: Βεβαίως, στην Κίνα, λέει, και άλλες σχετικές χώρες, είναι εξαιρετικά τυχερός αριθμός, επειδή η προφορά του μοιάζει με λέξεις που σημαίνουν πλούτος και ευημερία.
0: Αλήθεια, wow. Εμένα είναι ο τυχερός μου αριθμός γιατί γεννήθηκα Αύγουστο και είναι ο 8ος μήνας. Και επειδή άμα ξαπλώσει το 8, συμβολίζει το άπειρο.
1: Α, και άμα τον αποδογυρίσει είναι πάλι 8.
0: Τι μου συμβαίνει.
1: Δεν ξέρω τι σου συμβαίνει, πρέπει να το κοιτάξουμε.
0: Και άμα
1: λίγο,
0: βάλεις μια ζωνούλα στο 0, γίνεται 8.
1: Και άμα βάλεις σκουλαρίκια στο 8, γίνεται 8 με σκουλαρίκια. Αλλά θέλω να σου πω τώρα. Ο αγαπημένος αριθμός ever, παγκοσμίως, δηλαδή άμα ρωτήσεις 100 ανθρώπους ποιος είναι ο αγαπημένος σου αριθμός.
0: Ναι.
1: Θα σου πούν οι περισσότεροι το επαιτά.
0: Γιατί?
1: Το επαιτά σου λέει.
0: Έχεις δίκιο, ξέρω πολύ κόσμο που είναι ο τυχερός το αριθμός το επαιτά. Και σένα δεν είναι.
1: Το επαιτά δεν είναι ο αγαπημένος μου αριθμός, αλλά είναι εμένα το 3. Δεν θα σας πω γιατί.
0: Μη μας πεις.
1: Αλλά το επαιτά είναι ο αγαπημένος αριθμός του μάστρου μας.
0: Έλα ρε.
1: Βέβαια, άρα από σήμερα είναι και ο δικός μου.
0: Γιατί ξέρεις τόσες πληροφορίες για τον μάστρο μας?
1: Εντάξει, αυτό είναι πολύ γνωστό.
0: Πώς προέκυψε?
1: Το έχει και στο account του. Είναι ο G7.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, το ξέρω. 7 μέρες έχει η εβδομάδα. 7 τα θαύματα του κόσμου. 7 χρώματα του ουράνιου τόξου. 7 χρόνια φαγούρας. 7.
0: Θανάσιμα αμαρτήματα. Έμα.
1: 7 θανάσιμες πεθερές. Η χιονάτη και 7 νάνι. Να ορίστε, παιδιά, το 7. Παντού υπάρχει το 7. Μήπως επειδή το 7 μπορεί να είναι και λεπετά. 7 λεφτά.
0: Τι να σου πω τώρα.
1: Δεν ξέρω.
0: Πράγμα.
1: Το 3 πάντως, λέει εδώ, είναι ο αριθμός της ισορροπίας.
0: Γιατί?
1: Εγώ, ο πιο ισορροπημένος άνθρωπος που ξέρω.
0: Από πού προκύπτει?
1: Γιατί είναι τέλος σε πολλές κουλτούρες. Είναι η αρχή, η μέση και το τέλος.
0: Α, συμβολίζει την έμπνευση, τη δημιουργικότητα.
1: Ναι, είναι η Αγία Τριάδα, λέει. Είναι το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον.
0: Μην πεις τι άλλο είναι.
1: Όχι, δεν θα πω. Αυτό για εμάς που μας αρέσει το 3. Επίσης υπάρχει και ο γρουσούζικος αριθμός, το 13, ο παρεξηγημένος, που εγώ το θεωρώ πάρα πολύ τυχερό, να σου πω την αλήθεια.
0: Ξέρεις ότι νομίζω στην Ασία πάλι. Γενικότερα νομίζω σε πολλές χώρες, ακόμη και στα σανσέρ, δεν υπάρχει ο 13ος όροφος.
1: Νομίζω δεν υπάρχει.
0: Γιατί
1: και...
0: θεωρείται γρουσουζιά.
1: Και στα αεροπλάνα νομίζω δεν υπάρχει. Το 13.
0: Θέση,
1: το κάνουν skip.
0: Ναι, έχεις πολύ το δίκιο.
1: Ναι, είδες. Για πείτε μας, παιδιά, εσείς έχετε έτσι κάποιον αριθμό τον οποίο θεωρείτε πολύ τυχερό, τον έχετε παντού, δηλαδή το βάζετε παντού. Στα password, στα όλα. Τον έχετε και.
0: Να σου πω. Ναι. Τα τυχερά παιχνίδια, α πούμε. Ένα από τα πιο γνωστά.
1: Ναι.
0: Πόσους αριθμούς είναι, πόσοι αριθμοί είναι?
1: Νομίζω είναι 5 και μετά πρέπει να βάλεις 1.
0: Τα πρώτα 5 μηνύματα που θα έρθουν, αυτό θα παίξω.
1: Αν θες να το πάμε έτσι, φίλε μας ή φίλοι μας που κέρδισες εσύ στην Κύπρο, που κέρδισες τα πολλά τα λεφτά.
0: Πόσα.
1: Να θυμάσαι ποιοι σου κάναν παρέα στις φτωχικές τις μέρες.
0: Ναι, ποιοι σου δίνανε έμπνευση κάθε πρωί.
1: Ποιοι σε ξυπνούσαν με ένα χαμόγελο στα χείλη και σου έλεγαν: κάνε υπομονή, θα γυρίσει. Και σου γύρισε.
0: Και
1: μην
0: σου
1: μας
0: δώσανε
1: τώρα
0: κίνητρο για να ξυπνάς με χαμόγελο και να πηγαίνεις στη δουλειά σου.
1: Αυτή.
0: Πόσα πήρε?
1: Πρέπει να πήρε καμιά 11 εκατομμύρια.
0: Τι?
1: Παιδί μου,
0: φίλε τώρα μου!
1: Αγαπημένε μας, αδερφέ μας ή αδερφή μας, είμαστε εδώ για σένα. Στείλε μας τώρα Viber, θα μείνει μεταξύ μας, γιατί ξέρεις. Έχουμε και. Εμείς κρατάμε και γεμήθεια.
0: Ναι, ειδικά ο Πλάτωνας.
1: Ειδικά εγώ είμαστε εδώ, δίπλα σου. Σου αφιερώνουμε και το επόμενο τραγούδι.

0: Το EM Genius Club δίνει καθημερινά vouchers από Trends Beauty Shop αξίας 30 ευρώ και σήμερα η ερωτησούλα φαίνεται να σας δυσκόλεψε λίγο.
1: Ναι,
0: παρότι ήρθαν πολλές σωστές απαντήσεις.
1: Και έχουμε πάρα πολλές απαντήσεις σήμερα. Και επειδή στέλνετε και πολλά μηνύματα, έφτασα δουλειά, δεν άκουσα, δεν έκανα. Καταρχάς, δεν πρέπει να διακόπτετε, παιδιά. Δηλαδή, αυτό το πρωινό είναι σαν αντιβίωση. Πρέπει, ναι. Δεν πρέπει να κάνει skip.
0: Όχι, πρέπει να είστε πολύ τυπική.
1: Πολύ τυπική. Γιατί μετά δεν θα γίνουμε καλά.
0: Και πάμε λοιπόν, να θυμίσουμε, έλα Πλάτωνα, να θυμίσεις τη σημερινή μας ερώτηση.
1: Βέβαια. Ποια κοινή λέξη μπορεί να μπει μπροστά από τις παρακάτω για να σχηματιστούν τρεις νέες καθημερινές λέξεις? Λύση, ξένος, στάση.
0: Θέλουμε την ίδια λεξούλα να μπει μπροστά, ναι. Γιατί ήρθαν και απαντήσεις που χρησιμοποιείται διαφορετικές λέξεις. Mm-hmm. Όχι. Λύση, ξένος, στάση. Ψάχνουμε μια κοινή λέξη να μπει μπροστά και από τις τρεις λέξεις για να σχηματίσουν τρεις καινούργιες καθημερινές λεξούλες.
1: Που υπάρχουν, έτσι, γιατί έρχονται κάποιες απαντήσεις που η λέξη δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει. Άρα πρέπει να μας βρείτε αυτό. Τη λεξούλα που κάνει τρεις καινούργιες λέξεις.
0: Και άμα βρούμε τη λέξη, κύριε Πλάτωνα, τι κάνουμε?
1: Καλά είμαστε εσείς. Στέλνετε στο Viber 931-0031. Γράφετε Trends στην απάντησή σας. Ονοματεπώνουμε πόλη και ηλικία. Διεκδικείτε 30 ευρώ voucher από Trends Beauty Shop. Και βεβαίως διαβάζουμε και το μήνυμα του φίλου μας. Κάτσε, μου άρεσε πάρα πολύ. Έρχεται τρίμα. Κανένα ταξιδάκι να κληρώσετε.
0: Θα το κανονίσουμε. Θα και... σας πάω εγώ γκλάμπινγκ, παιδιά.
1: Θα το συζητήσουμε μετά αυτό το γκλάμπινγκ. Εντάξει.
0: Θεϊκό.
1: Σε λίγο.
0: Καλά.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Το Σάββατο 6 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας μπαίνει σε R&B mood. Street food, παγωμένα κοκτέιλς και μουσική που κρατά το vibe ψηλά μέχρι τα μεσάνυχτα. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup: a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
2: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

0: Κάτσε τώρα ρε Πλάτωνα, γιατί έτσι όπως θα έκανα.
1: Τι έκανες, τι, έλα.
0: Σκεφτόμουν ρε εσύ τα αστεία που λέω γενικότερα.
1: Ποια, τα ποια.
0: Τα αστεία, τα ανέκδοτα που μας σταματάνε και πολλοί φίλοι και λένε πώς τους αρέσουν και ότι τους φτιάχνουν τη μέρα.
1: Που για πρόστιμο
0: και συζητούσα
1: θα
0: πρέπει
1: να σταματάνε.
0: Μου, σταμάτα βρε. Να, και τόσο. Συζητούσα με τη μάνα μου ρε παιδιά και μου είπε ότι το πρώτο μου αστείο το είπα όταν ήμουν έμβριο.
1: Τι.
0: Και ήταν υπέρηχο. Έρε γλέντια. Οπα. Γέλασε μέχρι και το αμνιακό υγρό. Ήταν φανταστικό, φανταστικό.
1: Αυτά.
0: Ήταν υπέρηχο.
1: Εντάξει. Έγινε. Άντε, bye bye.
0: Bye bye.

0: να σου πω για το πουλάκι μου.
1: Πες μου, Ανάκη.
0: Γιατί, παιδιά, έγινε κάτι πάρα πολύ όμορφο και εγώ θεωρώ ότι είναι και μεγάλη τύχη.
1: Ναι.
0: Στην αυλίτσα που έχουμε, ξέρεις το διαμέρισμα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είναι η κουζίνα και δεν έχει μια μικρή έτσι αυλίτσα και πάει πλέον τα ρούχα.
1: Όχι και μικρή, μεγάλη αυλή έχετε.
0: Όχι, ρε, η από εκεί τη κουζινούλα.
1: Α, τη κουζινούλα, αν είναι μικρή.
0: Ρούχα, ναι.
1: Είναι μικρή, ναι, έχεις
0: πολύ
1: δίκιο.
0: Πολύ μικρούλα το μπαλκονάκι εκείνο και μέσα στη γλάστρα έφτιαξε ένα περιστέρι φωλίτσα και έχει και δύο αυγά, παιδιά.
1: Δύο αυγά περιστεριού.
0: Ναι. Επάθα σοκ. Πλέον δεν βγαίνουμε γιατί τρομάζει. Ψάξαμε λίγο, ρωτήσαμε το φίλο μα στο chat, τον GPT.
1: Ναι.
0: Του βάλαμε λίγο νεράκι. Τώρα σκεφτόμαστε τι να του βάλουμε φαγάκι και να το φιλέψουμε, να μην φοβάται.
1: Τι τρώνε τα περιστέρια.
0: Εκεί είναι ασφαλής και η μανούλα πεζούνι, ναι, και τα πεζουνάκια της, τα πεζοαυγουλάκια της.
1: Τι τρώνε άραγε.
0: Τι να τρώνε, σκουλικάκια, σποράκια.
1: Σκουλικάκια.
0: Δεν ξέρω.
1: Εν τω μεταξύ είναι απίστευτο τα πουλιά, παιδιά, αυτά. Πόσο φτιάχνουν, πόσο έξυπνα φτιάχνουν τα σπίτια τους.
0: Ναι, ρε.
1: Δηλαδή πραγματικά τύφλα να έχουν οι developers. Έχω γνωρίσει χτίστες που κάνουν χειρότερη δουλειά από τα περιστέρια.
0: Είναι μαγικό, είναι μαγικό. Και όλη η αγάπη που βάζουν και έφερνε εκεί τα ξυλαράκια και έφτιαξε τη φωλιά της, ρε παιδιά. Είναι απίστευτο. Είχε ήδη δύο αυγουλάκια μέσα.
1: Τέλεια.
0: Τώρα, χθες που βγήκα λίγο, δεν τρόμαξε.
1: Ναι.
0: Γιατί λογικά τώρα τα κλωσάει.
1: Α, θα γίνουν
0: μόνο
1: αυτά πουλάκια.
0: Μόνο οι κότες τα κλωσάνε. Δεν ξέρω. Πουλάκια θα γίνουνε.
1: Ναι, δεν τρώγονται.
0: Παιδί
1: αυτά.
0: Μου, πας καλά.
1: Δεν τρώγονται.
0: Αχ, βέβαια. Τραβάω, γυναίκα.
1: Όχι, όχι, εντάξει, πίνα τώρα γι' αυτό. Αλλά όχι, δεν λέω τα πουλιά, τα βγάλεω. Τα βγάλεω.
0: Να σπάσουμε τα αυγά.
1: Σωστά, δεν γίνεται. Όχι, θα γίνουν πουλάκια αυτά.
0: Ναι.
1: Θα γίνουν πουλάκια.
0: Πολύ όμορφο. Θα βάλω κανένα story τη γλαστρούλα, λέτε, να δείτε τη φωλίτσα. Είναι ντροπή τώρα.
1: Κοίταξε πάντως.
0: Υπάρχει ιδιωτικότητα.
1: Θέλω να σε προετοιμάσω για κάτι, επειδή και εμείς είχαμε στο παλιό μας σπίτι, στο καινούργιο δεν έχουν έρθει ακόμα.
0: Ναι.
1: Σου λέει καινούργιο είναι, άσους λίγο ακόμα. Που ήρθανε, μετά ήρθαν κι άλλα, ήρθαν κι άλλα, ήρθαν κι άλλα και στο τέλος ήμασταν έτοιμοι να μετακομίσουμε εμείς. Είχαμε πολλά πουλιά.
0: Εμένα δεν με πειράζει πολλά. Να μην χρησιμοποιώ εκείνο το μπαλκονάκι.
1: Α, ναι, άμα επεκταθούν και σε άλλο και αρχίσουν και χρησιμοποιούν και το barbecue και σε
0: όλους. Δεν συγκεκριζούμε και στην οκέλα που είσαι 18 μπαλκόνια.
1: Εντάξει, ωραία, ωραία, όχι, μια χαρά είναι αυτά.
0: Μέσα
1: και είναι...
0: στη γλαστρούλα, ρε, εσύ, μάνα μου.
1: Είναι τύχη και θα, ξέρεις πότε θα είναι περισσότερη τύχη. Όταν θα αρχίσουν να σου κάνουν το νούμερο 2, ωραία τύχη.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started.
3: Let's get it started in here.
2: Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν
4: Μες στην πόλη Festival Summer Edition.
5: Μην αντιστέκεσαι, κάνε ένα βήμα κι εσύ.
2: 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout.
6: You know what it is when we do what we do.
2: Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα κοκτέιλς, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.

0: You're locked on Mix FM, powered by the hits.
1: Μα πότε πήγε 9 η ώρα, πότε πήγε και 10 πρώτα λεπτά. 19 Μαΐου σήμερα, Τρίτη, ελπίζουμε να περνάτε καλά. Εμείς περνάμε υπέροχα και έχουμε και το AMG News Club με ωραιότατη ερώτηση, η οποία σας έχει απασχολήσει πολύ. Σε λίγο θα την ξαναπούμε γιατί τη ζητάτε και την ξαναζητάτε. Ενώ σε λίγο η Άννα έχει να μας πει τι καλό μας κάνουν τα μουσεία. Τι καλό μας κάνουν τα μουσεία και θέλω να με πείσει να

0: Ξέρετε πόσο αγαπώ το κάμπινγκ, μιλάω γι' αυτό πάρα πολύ συχνά.
1: Ξέρετε
0: και τώρα...
1: πόσο συχαίνω με το κάμπινγκ, δεν μιλάω ποτέ γι' αυτό, γιατί όποτε μιλάω γι' αυτό νιώθω να με περπατούν πράγματα.
0: Γι' αυτό, Πλάτωνα, για σένα, ναι, για σένα δημιουργήθηκε το γκλάμπινγκ, το οποίο μου συστήθηκε τα τελευταία χρόνια. Αυτό το Σαββατοκύριακο, παιδιά, πετάχτηκα μέχρι τη Λαμία.
1: Ναι.
0: Έτσι, μια μισή μερούλα.
1: Τίποτα.
0: Που ήταν το reunion της Willing to Help που ταξιδέψαμε στην Αφρική και γι' αυτό σας έχω μιλήσει. Και δεν μπορείς να φανταστείς, Πλάτωνα, πόσα μηνύματα πήρα που είναι αυτό που είναι αυτό. Είναι φανταστικό.
1: Για να μην πάνε.
0: Για εσάς που φοβάστε το κάμπινγκ, για την άνεση, για το ότι κάτι θα σε περπατήσει, για το μισό μιγκάκι που μπορεί να έρθει να σου πει μια καλημέρα.
1: Έχω 10 λόγους που δεν θέλω το κάμπινγκ, όχι ένα.
0: Ναι, εντωμεταξύ, τεράστια μούφα αυτό που λες για τα έντομα, γιατί στην Κύπρο, ειδικότερα το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Και είναι τα έντομα, τίποτα δεν έχει.
1: Πες μου για τη ζέστη. Τι κάνεις για να μην έχει ζέστη?
0: Μέσα στη νερό, σκηνή. Παγωμένο, είσαι κάτω από αδέντρα, Πλάτωνα. Έχει ζέστη. Απλά
1: το βράδυ...
0: θα ξυπνήσει πολύ. Δεν έχει ζέστη το βράδυ.
1: Το βράδυ δεν έχει ζέστη
0: στη
1: σκηνή. Δεν έχει ζέστη.
0: Παιδί μου, είσαι με την κουβέρτα και το sleeping
1: Ωραία.
0: Bag.
1: Θέλω να πάω για νούμερο 2. Πού πάω?
0: Στην τουαλέτα.
1: Ποια τουαλέτα?
0: Πού θα έχει 5-10 βήματα, εξαρτάται από να στήσει το τσατήρι σου.
1: Κοινή τουαλέτα.
0: Ναι, γιατί σπίτι σου δεν περπατήσει 3 βήματα, Πλάτωνα, για να πα στην τουαλέτα.
1: Δεν με πειράζει το περπάτημα, με πειράζει πόσοι έχουν μπει σε αυτή την τουαλέτα και πόσοι θα μπουν μετά από μένα σε αυτή την τουαλέτα. Συγγνώμη, αλλά όχι, θέλω να πάω.
0: Να έχει σπρέι μαζί σου, αντισηπτικό. Ένα φσούτενι.
1: Θα έχω σίγουρα μαζί μου σπρέι αντισηπτικό και θα το πετάω παντού.
0: Έκατσε, τελείωσε.
1: Γιατί μια φορά πήγα σε κάμπινγκ στην Ελλάδα, μια φορά.
0: Πού πήγε, κάτσε, πού πήγε, γιατί μου πει επειδή Χαλκιδική, να πούμε καλοκαίρι.
1: Γιατί θα. Είχε που να πάω.
0: Γιατί είσαι ο ένας πάνω στον άλλον, παιδιά. Χαλκιδικά, ναι, υπέροχη, πανέμορφη. Αλλά είσαι ο ένας δίπλα στον άλλον.
1: Όχι, ο ένας πάνω στον άλλον.
0: Πάνω στον άλλον. Και... δεν είναι έτσι στην Κύπρο, στο υπογράφο.
1: Και είχε μια ποδαρίλα, μάλλον τα τρία πόδια της Χαλκιδικής ήταν.
0: Παιδί
1: αλλά,
0: μου...
1: παιδιά, ένα πράγμα δεν θέλω να το ξαναζήσω. Είπα ποτέ ξανά. Ποτέ,
0: αυτό δεν
1: ποτέ.
0: Συμβαίνει. Δεν συμβαίνει στην Κύπρο, ειδικότερα αν πας καλοκαίρι βουνά. Εγώ κι αν με πάω, προτιμώ το κάμπινγκ στα βουνά το καλοκαίρι, γιατί με ενοχλεί η υγρασία.
1: Το μόνο κάμπινγκ που μου αρέσει είναι η σειρά που έπαιξε.
0: Εντάξει, είναι πολύ ξέρω να ακούει ο φώτης μου, ας πούμε, και πληγωθεί.
1: Όχι, δεν θα πληγωθεί, γιατί εγώ θέλω να τα δω όλα και την ταινία μαζί στο καπάκι. Θέλω να έχω μία εβδομάδα ελεύθερη να βλέπω μέρα νύχτα κάμπινγκ.
0: Κανόνισε να δεις που είναι αυτή η ελληνικό version του κάμπινγκ και είναι η πρώτη κυπριακή σειρά που πουλήθηκε στην Ελλάδα. Όντως. Κανόνισε να το δει τσίνο.
1: Όχι.
0: Όχι, θα γιατί... χαλάσει κουμπαριά.
1: Όχι, θυμάσαι που είχε βγει και η Φαμίλια και είχε τεράστια επιτυχία στην Ελλάδα.
0: Ναι, μάνα μου, τη Φαμίλια μας επιθύμησε να τους πει να κάνουν ένα σπίνοφ τη Λουκία, ρε κουμπάρι, με Βολίβιο.
1: Αυτό πρέπει να γίνει.
0: Στέλνω τώρα μήνυμα στον κλήτο κλήτου.
1: Τώρα στείλε μήνυμα στον κλήτο κλήτου και πες του ότι θα κάνω φιλοκερδός και 6 guest.
0: Ναι, τι ωραία ήταν το επεισόδιο που γράψαν οι παιδιά. Ήταν πάρα πολύ ωραία σειρά. Καλημέρα στον Ανδρέα Βασίλειο. Καλημέρα. Εγώ τώρα δεν το κάνω.
1: Αυτό είναι όταν συζητάμε για κάμπινγκ. Το πιο ωραίο πράγμα όταν συζητά για κάμπινγκ είναι να μην συζητά για κάμπινγκ. Ορίστε.
0: Είναι υπέροχο το κάμπινγκ. Ψηφίστε κι εσείς, παιδιά.
1: Γνωμούλες στο Viber 931 0031.

0: Διχάζεστε στα μηνύματα πάντως όσον αφορά το
1: κάμπινγκ. Όχι, δεν διχάζεστε. Δεν διχάζεται η κόρη να πλέει. Πλάτωνα, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Κάμπινγκ δεν θα πήγαινα ποτέ, μόνο και μόνο γιατί συγχαίρομαι τις κοινές τουαλέτες. Ιου.
0: Και είναι το μόνο μήνυμα.
1: Ιου. Στην Ιω θα πάμε. Κορίνα, θα πάμε στην Ιω. Θα βρούμε ένα ξενοδοχείο στην Ιω να πάμε. Οι αντικαμπινιστές.
0: Ο Βασίλης. Είναι πολύ τραγικό το μήνυμα του Βασίλη. Θέλω να το πεις. Μπορείς να μου βάλεις μια μουσικούλα από πίσω, λυπητερή.
1: Λυπητερή μουσικούλα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Α, κάτσε, δεν έχω λυπητερή. Έχω αυτή όμως.
0: Ναι. Ευριάζομαι το μήνυμα σου, Βασίλη, που λέει: αν σε κάποια φάση τη ζωή σου θέλεις να νιώσεις κυλίντζιρος, τότε πάει κάμπινγκ. Ξυπνάς ιδρωμένος και φαγωμένος από τα κουνούπια, ενώ όταν πας στην τουαλέτα η μυρωδιά είναι χάλια. Πήγα πριν από 25 χρόνια και ήταν η τελευταία μου φορά. Βασίλη, τα πράγματα έχουν αλλάξει αυτά τα τελευταία 25 χρόνια. Στα κάμπινγκ της Κύπρου. Ναι. Είτε στο οργανωμένο είτε στο ελεύθερο. Οι τουαλέτες είναι πεντακάθαρες. Και μπορείς και εσύ να πάρεις το πισπί σου και να τις καθαρίσεις.
1: Βλέπω και ένα μήνυμα που λέει.
0: Επίσης, εγώ μιλούσα για γκλάμπινγκ. Το οποίο γκλάμπινγκ έχει κρεβάτι.
1: Ναι.
0: Έχει ρεύμα.
1: Ναι.
0: Οπότε έχεις και θέρμανση για το χειμώνα.
1: Ναι.
0: Και μάντεψε, Βασίλη. Έχεις και ανεμιστήρα για το καλοκαίρι.
1: Βέβαια.
0: Δεν έχεις κουνούπια, γιατί δεν μπαίνουν μέσα.
1: Ο Θανάσης
0: έχει
1: βέβαια
0: σίτα.
1: Σε αποστομώνει, λέγοντας τι κλάμπινγκ, τι κάμπινγκ, άμα δεν έχεις την άνεσή σου και το κλιματιστικό αγκαλιά, δεν πας διακοπές και θα συμφωνήσω. Και ψάχνω να βρω τώρα ένα μήνυμα που να λέει κάμπινγκ, τρελό, τέλειο.
0: Έχει,
1: αγαπώ κάμπινγκ και δεν βρίσκω.
0: Εδώ,
1: για να
0: γιατί
1: δω,
0: η Παναγιώτα, μας τρελαίνουμε παιδιά για κάμπινγκ, κάνουμε bonding πάντα όλη η οικογένεια και τα παιδιά μου το λατρεύουν. Αμά πάει οργανωμένο.
1: Αυτό, κατάλαβες, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Δεν που κάνεις typing.
1: Παναγιώτα, αυτό είναι το πρόβλημα. Το bonding. Το bonding που κάνεις. Γιατί κάνεις και με ανθρώπους που θέλεις και με ανθρώπους που δεν θέλεις.
0: Άσε το μας,
1: bonding.
0: Μωρέ, άσε
1: αυτό.
0: Μας, μωρέ.
1: Και το υδρότη.
0: Πρώτα απ' όλα να προσγειωθούμε λίγο που μου θέλετε όλοι τα 7 αστέρα.
1: Ναι.
0: Άτε να δω.
1: Δώσε επιλογές για καλά coming, λέει ο Βασίλης. Ναι, Βασίλη, γράφεις.
0: Το glamping,
1: δεν υπάρχει.
0: Το νησί που πήγα, παιδί μου, αφού αυτό λέμε.
1: Η Melanie λέει back to the nature. Εγώ τρελαίνομαι και φέτος θα πάμε οικογενειακά. Πολύ ωραία. Να
0: είμαστε
1: περάστε...
0: και εμείς παιδιά που αγαπάμε τη φύση και που εννοείται ότι θέλουμε να πάμε και να κουραζόμαστε και να είμαστε δρομένοι.
1: Mm.
0: Γι' αυτό και δεν συμβαίνει.
1: Απλά,
0: όταν... Αν πάει οργανωμένος.
1: Ναι. Όχι, σίγουρα είναι πάρα,
0: πάρα
1: πολύ ωραίο.
0: Πάρα πολλά πλεονεκτήματα.
1: Ο μόνος λόγος για να έκανα κάμπινγκ θα ήταν αν η μόνη προϋπόθεση, αν μετά το κάμπινγκ που θα πήγαινα για δύο μέρες, όχι παραπάνω, μου κλείνετε ξενοδοχείο για μια εβδομάδα να ξεκουραστώ. Γιατί είμαι σίγουρος ότι θα κουραστώ. Και ότι θα λιώσω.
0: Καλά,
1: θα μαρτύρισω.
0: Θα κουραστεί άμα έχει κρεβάτι, άμα έχει δροσιά, ή ζέστη, άμα είναι χειμώνα.
1: Η Κατερίνα
0: άμα έχει τον ντούσο, άμα μείνει σε έναν μπάγκαλο.
1: Ναι. Η Κατερίνα λέει τέλειο το κάμπινγκ. Ναι, η σειρά.
0: Ευχαριστώ,
1: τέλεια,
0: Κατερίνα. Πραγματικά
1: τέλεια,
0: είχα ανάγκη αυτά τα μηνύματα και τα άρχισα να απογοητεύομαι.
1: Ναι.
0: Για το σε τι κόσμο ανέφερα η κόρη μου. Hey! Wake me up. This is the Mix FM Breakfast Show.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Ο νούμερο ένα καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο ένα μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
3: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό. Αντιγάλω μας καλοκαίρι.
2: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
4: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
5: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάζω.
4: Νερό,
5: πάζω.
4: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
6: Σου είπα φέρτο.
7: Πάρτο!
8: Σκέψε η νύχτα, εσώνησε, λουλά μου, μαρουλά μου.
4: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζη. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 97-43-77-27. Πλυντήριο. Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.

0: ξέρεις τι σκέφτομαι πολύ πολύ συχνά?
1: Τι?
0: Τη φάτσα όλων όσων τους λέω την ηλικία μου. Και παθαίνουν σοκ και μου λένε αποκλείεται, αποκλείεται, μα φαίνεσαι ποσάρα.
1: Την
0: πραγματική, ναι.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα.
0: Την πραγματική. Όχι, ναι, ναι, ναι. Που δεν λέμε.
1: Εντάξει.
0: Δεν λέμε.
1: Όχι, δεν
0: λέμε.
1: Είπα εγώ κάτι.
0: Όπως είναι καρφώσα, ούτε τη δική σου. Είσαι γενέθλια πριν μια εβδομάδα.
1: Η κόρη μου θα σε καρφώσει όπως κάρφωσε και τη γυναίκα μου.
0: Oh.
1: Που είπε στις δασκάλες. Αχ, δεν θυμάμαι ποια ηλικία μου είπα, μάνα, λέω.
0: Γιατί είμαι συνομήλικη με τη γυναίκα
1: όχι,
0: σου.
1: Δεν θα πω, δεν θα πω.
0: Και τώρα πλάτων ανακαλύπτω γιατί. Γιατί εσύ μπορεί να με δουλεύει. Γιατί λέω πολύ συχνά ότι μου αρέσουν πάρα πολύ τα μουσεία. Ειδικότερα στο εξωτερικό, σε κάθε προορισμό, ψάχνω πάντα τα μουσεία.
1: Δεν σε έχω δει πουθενά.
0: Πού να με βιζέρκεζε μαζί μου εξωτερικό?
1: Γιατί,
0: στο Σταυρό σε ένα μουσείο δεν με πήγες?
1: Γιατί έχει, δεν ξέρω, λογικά θα έχει.
0: Αν έχει θα το επισκεφτώ φέτος το καλοκαίρι.
1: Η αλήθεια είναι ότι μου έχεις πει ότι επισκέπτεσαι τα μουσεία.
0: Ναι, μ' αρέσουν πολύ ρε. Και το να επισκέπτεσαι μουσεία, παιδιά, πλέον έχουν γίνει έρευνες και απεδείχθη ότι επιβραδύνει τη γύρανση. Γενικότερα η έκθεση εντός εισαγωγικών στον πολιτισμό ευεργετεί την υγεία μας περισσότερο και από τη γυμναστική.
1: Α, η έκθεση στον πολιτισμό όλα αυτά.
0: Ναι, δεν είναι απίστευτο. Δηλαδή τώρα διαβάζεις βιβλία, αλλά κυρίως το να επισκέπτεσαι μουσεία, καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Κάθε μέρα αυτό που κάνουμε, τι είναι, Πλάτωνα?
1: Είναι τέχνη.
0: Μια καλλιτεχνική δραστηριότητα. Και εμείς με τα θάνατρο, πού θα μας βάλουνε?
1: Στο μουσείο.
0: Στο μουσείο, παιδιά, θάψτε με σε μια σαρκοφάγο.
1: Εγώ, ναι, σταμάτα, παιδάκι, μου κουνήσω τη θέση σου. Εγώ νόμιζα το μεταξύ, αυτό που λες επιβραδύνει τη γύρανση είναι επειδή βλέπεις το μουσείο. Βλέπεις, παιδί μου, και τα πολυθώματα και λες, α, κοίτα αυτό το δόντι δεινοσαύρου, ας πούμε. Θα αργήσω να φτάσω. Και εκεί νιώθεις πιο νέος, επειδή βλέπεις το δεινόσαυρο.
0: Όχι, είμαι βιολογικά νεότερη από σένα, γιατί επισκέπτομαι μουσεία.
1: Είδες, γι' αυτό. Εγώ κάτι ξέρω και δεν πάω στα μουσεία, παιδιά. Γι' αυτό. Για να παθαίνω αυτό το πράγμα, παθαίνει η Ιωάννα. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Πέρασα τόσο καλά σήμερα. Ξέρετε κάτι, θα έρθω και αύριο.
1: Αχ, τι ωραία, Ιωαννάκη μου. Και είχαμε μία χαρά. Μία χαρά.
0: Αγωνία.
1: Και αγωνία.
0: Ναι.
1: Χαιρόμαστε πολύ που θα έρθεις και αύριο. Να έρθετε και εσείς αύριο. Εδώ θα είμαστε από το πρωί. Τώρα θα σας αποχαιρετήσουμε σιγά-σιγά.
0: Κάτσε.
1: Αλλά έρχεται. Τι.
0: Έχουμε πολύ πράγμα. Ναι, έρχεται το μαράκι Πορφυράκι και θα είναι μέσα μέχρι και τις 12. Πρέπει να δώσουμε απάντηση πλέον για AM Genius Club.
1: Δώσε απάντηση λοιπόν, για δώσε.
0: Λοιπόν.
1: Σήμερα τι ρωτήσαμε.
0: Για πες.
1: Σήμερα, παιδιά, ρωτήσαμε ποια είναι η κοινή λέξη που μπορεί να μπει μπροστά από τις παρακάτω για να σχηματιστούν τρεις νέες καθημερινές λέξεις. Η λέξη ήταν λύση, ξένος, στάση. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας, όπως παρά ήταν και η λέξη. Γιατί βγαίνει το παράλυση, παράξενος, παράσταση.
0: Αυτό λοιπόν, θυμίζουμε ότι διεκδικείται καθημερινά 30 ευρώ voucher από Trends Beauty Shop. Και με μεγάλη μας χαρά υποδεχόμαστε το AM Genius Club στην εκπομπή μας.
1: Βεβαίως, και σας χαιρετούμε.
0: Έκανα σαρδάμ στην εκπομπή, ρε πλάμα.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Για το μάτι το κακό. Γι' αυτό είναι. Stars έχεις?
0: Έχω stars, βεβαίως, και θα τα εξαργυρώσω.
1: Βάλιτσα, ετοίμασες?
0: Θα ετοιμάσω.
1: Έτσι, με το Show Easy Rewards απλά εξαργυρώνεις τα stars σου και μπαίνεις στην κλήρωση για δύο δωρεπιταγές αξίας για διακοπές. Αξίας 2.000 ευρώ μέχρι τέλος Μαΐου. Οπότε κανονίστε. Περισσότερα στο zeta.com.cy / rewards.
0: Έχουμε και τη Shelly μας που δίνει ένα VIP ταξίδι για τον αγώνα της Φόρμουλα 1 με διαμονή στη Βαρκελόνη για να ζήσουμε τη μοναδική αυτή εμπειρία, να παρακολουθήσουμε ζωντανά τη θρηλυκή ομάδα. Κάτσε να βρω την προφορά του Πλατώνα. Τη σκουντερία Ferrari HP,
1: αυτά
0: με
1: ακριβώς.
0: Πολύ εύκολο τρόπο συμμετοχής, εφοδιάζεστε με τα τελευταία γενιά καύσιμα προηγμένης τεχνολογίας Shelby Power, βενζίνη και πετρέλαιο και χρησιμοποιείτε την κάρτα Shell Go Plus.
1: Παίρνουμε την καφεδάρα μας από Bean Bar που και σήμερα μας έφτιαξε έτσι τη διάθεση ωραία ωραία.
0: Να είναι καλό, τόσες ευχές που βάλω στον Bean Bar, πραγματικά καθημερινά.
1: Μάνα, ξεκινάει τόσο όμορφα ημέρα σου και τα λέμε αύριο. Εσείς να προσέχετε και μην ξεχνάτε να φτιάχνετε κάθε μέρα τη δική σας μέρα.
0: Και εννοείται τη μέρα

0: Fat Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cypress.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
1: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
2: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάζω.
1: Νερό,
2: πάζω.
1: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
3: Σου είπα, φέρτο.
4: Πάρτο!
5: Σέρεψε η νύχτα, εσώνησε, λουλά μου, μαρουλά μου.
1: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζη. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 97-43-77-27. Πλυντήριο. Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.
6: This is not just techno.
7: Monday to Friday.
6: This
7: I'm a savvy.
6: Is pure underground energy. May 31st, Stella Bossi at the Castle Club. Berlin's raw sound takes over room 3. No rules, no limits, just music. Supported by Boiler House. Doors open at midnight. Call 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. The Castle Club, Ayia Napa. Feel the underground.

Καλημέρα, καλώς ορίσατε στον Mix FM, καλώς ορίσατε στο Mix at Work. Τρίτη σήμερα, μια ωραία καλοκαιρινή Τρίτη. Είμαστε εδώ μαζί συντονισμένοι με τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες στην παρέα μας. Όπως και κάθε μέρα, και τα Coffee Berry που φέτος κλείνουν 10 χρόνια παρουσίας με αμέτρητες στιγμές απόλαυσης. Εγώ θα είμαι μαζί σας μέχρι τις 12, όπως είπα, Μαρία Πορφυρίου. Είναι η μέρα λίγο έτσι, ξύπνησα από τις 5:30 χωρίς λόγο, νιώθω λίγο κουρασμένη. Είναι και αυτή η σκόνη στην ατμόσφαιρα, αλλά εδώ με τη δική σας παρέα όλα θα φτιάξουν και όλα θα γίνουν καλά, οπότε παραμένετε συντονισμένοι. No matter what, no matter what.

Έχουμε λοιπόν να μιλήσουμε για κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο, γιατί it's πατήχα season. Και αν ανήκετε σε κατηγορία που δεν τρώτε καρπούζι το καλοκαίρι, τότε μη μας μιλάτε. Αλλά θα σας δώσω λόγους για να καταναλώνετε καρπούζι, γιατί το καλοκαίρι είναι το πιο ωραίο δροσιστικό νόστιμο φρούτο, ειδικά μαζί με χαλούμι, ό,τι καλύτερο. Έχει γίνει πλέον το εθνικό μας δείπνο μέσα στο καλοκαίρι. Λοιπόν, έρευνες τώρα έχουν αποδείξει ότι η τακτική κατανάλωση καρπουζιού συνδέεται με καλύτερη ποιότητα διατροφής, ενώ ορισμένες φυσικές γνώσεις του καρπουζιού μπορεί να υποστηρίζουν την υγεία της καρδιάς και των αιμοφόρων αγκείων. Επίσης υπάρχουν πολλές φυτικές ίνες, μαγνήσιο, κάλιο, βιταμίνη C, βιταμίνη Α, λικοπένιο και άλλα καροτενοειδή, που δεν ξέρω τι είναι αυτά, αλλά μάλλον είναι κάτι καλό, γιατί είναι μέσα σε όλες τις βιταμίνες που σου προσφέρει το καρπούζι. Οπότε, παιδιά, το καρπούζι κάνει καλό. Φάτε καρπούζι, γιατί χανόμαστε.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Το καλοκαίρι μου.
3: Την Κυριακή 7 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γεμίζει Greek Disco Vibes. Χορός, καλοκαιρινή διάθεση, δυνατή μουσική και το απόλυτο ελληνικό πάρτι της πόλης.
4: Έχουμε γίνει σουσούρο, μας πήρανε χαμπάρι.
3: Μες στην Πόλη Festival Summer Edition. Η πόλη παίζει στον δικό της καλοκαιρινό ρυθμό.
5: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
6: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

0: Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go.
2: Number

number three.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς.

ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκοσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop. SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.

ήταν ο Alex Warren με το Fever Dream και κάπως έτσι πήγαμε στη δεύτερη μας ώρα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 με πολύ καλή διάθεση και τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες στην παρέα μας. Αλλά και τα Coffee Berry που φέτος γιορτάζουν 10 χρόνια παρουσίας με 10 χρόνια αμέτρητες στιγμές απόλαυσης σε κάθε στιγμή της ημέρας. Και το επαιτειακό ποτήρι των 10 χρόνων με κεντρικό μήνυμα 10 years of artisan specialty coffee. Ενώ μαζί μας έχουμε και το Nature's Aid. Και τα δικά σας μηνύματα που έρχονται στο 3131 ή στο 99310031 στο Viper.

με Callstar, όπου διεκδικείτε ένα από τα τρία body gift set που δίνουμε, που είναι ό,τι πρέπει έτσι για να προετοιμαστούμε για το καλοκαίρι. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να μπείτε στο Instagram και να βρείτε τη φωτογραφία του διαγωνισμού. Κάνετε follow Mix FM Cyprus και Callstar Cyprus, like στο post, tag μία φίλη, ένα φίλο στα σχόλια και έτσι μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε ένα από αυτά τα τρία υπέροχα καλοκαιρινά δώρα.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
3: Θυμήσου τα καλοκαίρια και εκείνον τον καιρό. Άντε καλή μας καλοκαίρι.
2: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
4: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάζω.
2: Νερό, πάζω. Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
5: Σου είπα φέρτο.
6: Πάρτο!
7: Σύρεψε η νύχτα, εσώνησε, λουλά μου, μαρουλά μου.
2: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζη. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 97-43-77-27. Πλυντήριο. Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.

number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ionapa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music. Over 3,000 guests every night and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Aya Napa. Experience the legend.
3: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
4: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάζω.
3: Νερό,
4: πάζω.
3: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
5: Σου είπα, φέρτο.

Αυτό ήταν το Wake Me Up από Avicii και καλωσορίσατε σε ακόμα ένα Lunchbox εδώ στον Mix FM με αυτή την τραγούδα. Εύχομαι να ξεκινήσει πολύ όμορφα η μέρα σας, αλλά και να μην ξεκίνησε. Το θέμα είναι να υπάρχει ευελιξία και να προσαρμοζόμαστε σε όλα αυτά που προκύπτουν μέσα στη μέρα. Το λέω για να το ακούω κι εγώ, να το ακούτε κι εσείς και κάπου πιο ήρεμα. Εννοείται, εμείς εδώ θα είμαστε για τις επόμενες δύο ώρες να ακούσουμε τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες, να φτιάξουμε τη διάθεση, να ανεβάσουμε λίγο περισσότερο το mood. Να το ότι μπορείτε να στείλετε τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 99 31 0 0 31. Χριστίνα Αργύρου στο μικρόφωνο μαζί σας. Εννοείται στην παρέα μας είναι το Φούτι, όπως και κάθε μέρα άλλωστε. Και πάμε να συνεχίσουμε με Handshakes.

Αυτή ήταν η Olivia Rodrigo με το Drop Dead, ένα πολύ πολύ αγαπημένο κομμάτι που νομίζω είναι πάρα πολύ trending αυτή την περίοδο. Αλλά θέλω λίγο να πούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 3η 19 Μαΐου. Από ό,τι διαβάζω εδώ, γιορτάζει ο Πατρίκιος, η Πατρίτσια. Τι ωραίο όνομα η Πατρίτσια, είναι έτσι λίγο πιο. Μου βγάζει κάτι πιο ξενόφερτο, θα έλεγα, αλλά μου αρέσει. Ο Θεόγνωστος, η Θεογνωσία, ο Θεόκτιστος και ο Μένανδρος. Αν έχετε οποιοδήποτε στην παρέα σας που γιορτάζει, πείτε του ένα χρόνια πολλά, στείλτε του ένα μήνυμα και αν έχετε κάποιον στη δουλειά σας ή κοντά εκεί, στην παρέα σας τέλος πάντων, που γιορτάζει, θυμίστε τον ότι πρέπει να σας κεράσει. Δεν είμαι εγώ που τα λέω αυτά τα πράγματα, έτσι κάνουμε εδώ στην Κύπρο. Οπότε μπαίνετε μέσα στο Foodie App και παραγγέλνετε ό,τι μα ό,τι και αν θέλετε. Χρόνια πολλά να ευχηθούμε σε όλους.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Street food που δεν χορταίνεις. Παγωμένα κοκτέιλς και δροσιστικά ποτά που φτιάχνουν το απόλυτο summer mood. 6 και 7 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται ο πιο γευστικός καλοκαιρινός προορισμός της πόλης. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα.
3: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
4: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

Αυτός ήταν ο Harry Styles με το American Girls και για ακόμα μια φορά τώρα που τον άκουσα θυμήθηκα ότι δεν μπήκαμε στη συναυλία προχθές και κλαίγομαι, δεν πειράζει. Ευτυχώς που υπάρχει το TikTok, ευτυχώς που υπάρχουν τα social media και εννοείται ευτυχώς που υπάρχει και ο Mix FM, γιατί μην ξεχνάτε ότι στείλαμε δύο από εσάς να πάνε να τον απολαύσουν στη συναυλία που θα κάνει πιο μετά στο Λονδίνο. Οπότε θέλω να σας πω λίγο για να ξέρετε ότι η σκηνή που έχει στηθεί για τη συναυλία του είναι μια από τις πιο μεγάλες σκηνές που έχει στηθεί ποτέ σε συναυλία και νομίζω πλέον καταλαβαίνουμε γιατί έτρεχε τόσο καιρό σε μαραθώνιους. Νομίζω για να αποκτήσει όλη αυτή την αντοχή, για να μπορεί κάθε βράδυ σε κάθε συναυλία του να μπορεί να διανύει είτε περπατώντας είτε τρέχοντας όλα αυτά τα χιλιόμετρα και όλη αυτή την απόσταση από τη μία πλευρά της σκηνής στην άλλη. Αν τη δείτε, νομίζω θα πάθετε σοκ. Και πραγματικά είναι τόσο όμορφος, τόσο τέλειος έτσι που τραγουδάει. Βέβαια, νομίζω είναι λίγο πιο σοβαρός από ό,τι ήταν στα προηγούμενα του tours. Έχει λίγο ρημάσει, έχει λίγο μεγαλώσει. Και πείτε μου αν συμφωνείτε κι εσείς με αυτά που λέω στο Viber στο 99 31 0031.

0: Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go. Number

number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες την πόλη Festival Summer Edition. Μην 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκοσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκοσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop. SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.

Sheeran και Sapphire για τη δεύτερη μας ώρα, παρέα με Χριστίνα Αργύρου και Φούτη φυσικά. Και θέλω λίγο να μου πείτε, μιας και πλησιάζουμε στα τέλη Μαΐου, αν κάνατε ήδη την πρώτη σας βουτιά ή αν θα περιμένετε ακόμη λίγο. Επειδή βλέπω πάρα πολλά βιντεάκια ότι έχει κατακλειστεί το νησί μας με τουρισμό και αυτό είναι πολύ πολύ θετικό. Και θέλω να μου πείτε αν είστε κι εσείς, αν ανήκετε κι εσείς σε αυτή την κατηγορία. Να πω την αλήθεια μου, εγώ περιμένω λίγο να μπει ο Ιούνις και μετά να πω να κάνω την πρώτη μου βουτιά. Αλλά από την άλλη σκέφτομαι, ίσως να μην εκτιμάω αυτά που έχουμε στο νησί μας και δεν τα απολαμβάνω νωρίτερα. Δεν ξέρω. Για πείτε μου λίγο εσείς στο Viber στο 99 31 00 31, ποια είναι η περίοδος που ξεκινάτε να κάνετε τα πρώτα σας μπάνια.

Και επειδή είμαστε μετά τη μία και νομίζω οι περισσότεροι φάγαμε, έχω να σας πω ότι έφτασε η στιγμή για τον δεύτερο ή τον τρίτο καφέ μέσα στη μέρα και μπορείτε πολύ εύκολα να μπείτε μέσα στο Foodie App να δείτε όλες αυτές τις προσφορές που έχουν μέσα. Έχουν προσφορές, έχουν deals μέχρι και 50% που σε περιμένουν τώρα. Έχουν πολύ ωραία και έξυπνα deals που είναι ένα συν ένα. Και αν είστε πολλά άτομα εκεί στο γραφείο, αν είστε πολλά άτομα στο σπίτι, να ξέρετε ότι συμφέρουν πολύ οικονομικά, οπότε μπορείτε να τα επιλέξετε εκείνα. Και αν είστε και Foodie Pro, μπορείτε να υποφεληθείτε με δωρεάν delivery σε ακτίνα 5 χιλιόμετρων. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Το Foodie είναι εκεί για εμάς, για ό,τι μα ό,τι και αν χρειαστούμε.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
3: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό. Άντε καλό μας καλοκαίρι.
2: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
4: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
5: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω.
4: Νερό, πάσω. Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
6: Σου είπα, φέρτο.
7: Πάρτο!
8: Έψες η νύχτα, εσώνιζε, λουλά μου, μαρουλά μου.
4: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζη. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 97-43-77-27. Πλυντήριο. Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.

Το φεστιβάλ που όλοι αγαπήσατε επιστρέφει, το Mest in Poly Festival Summer Edition, στις 6 και 7 Ιουνίου εκεί στην αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας και θα γίνει το απόλυτο Summer Hangout. Θα έχει street food, θα έχει πολύ ωραία δροσιστικά cocktails, θα έχει πολύ ωραία cool vibes εκεί στο Γρασίδι, μουσική που θα σε κρατήσει μέχρι το τέλος και να πούμε ότι ξεκινάει από τις 4 το απόγευμα μέχρι και τα μεσάνυχτα. Το Σάββατο θα έχει R&B mood, ενώ την Κυριακή θα έχει Greek disco vibes. Μπορείτε να μπείτε στο ticketbox.com.cy για να προμηθευτείτε από τώρα τα εισιτήριά σας και ανυπομονώ να σας δούμε όλους εκεί και να χορεύουμε μαζί παρέα.

Εδώ φτάσαμε στο τέλος άλλης μίας εκπομπής. Σας εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο Τρίτης, γιατί το ξέρω πως οι Τρίτες είναι πολύ δύσκολες πάντα. Μπορεί να είναι και πιο δύσκολες από ότι είναι κάθε Δευτέρα. Οπότε σας στέλνω όλη μου τη θετική ενέργεια, σας στέλνω υπομονή και να έχετε αντοχή για ό,τι και αν προκύψει μέσα στη μέρα. Αυτά λοιπόν από εμένα. Εννοείται στην παρέα μας είχαμε το Φούτι όπως και κάθε μέρα άλλωστε. Και σας αφήνω γιατί ακολουθεί Κάλλη Ελευθερίου με το Hit Parade μέχρι και τις 4. Από εμένα, τη Χριστίνα Αργυρού, φιλιά πολλά. Και bye bye.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup, a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
2: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
3: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάζω.
2: Νερό,
3: πάζω.
2: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
4: Σου είπα, φέρτο.
5: Πάρτο!
6: Σύνεψε η νύχτα, εσώνησε, λουλά μου, μαρουλά μου.
2: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζη. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 97-43-77-27. Πλυντήριο. Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.
7: This is not just a show. This is Cataclysmos Festival at the Castle Club. May 31st. Bass Jackers take over the main arena. Massive drops. Big room energy. A true festival experience. Part of the Cataclysmos Festival. Plus, in the Sin Arena, R&B legend Lady Styles brings the vibe.

Καλώς ήρθατε στο Hit Parade. 14 λεπτά μετά τις 2, καλή ελευθερία στο μικρόφωνο. Θέλω να σας πω ότι ο καιρός σήμερα μπορεί να είναι αυγουστιάτικος, αλλά μην κάνετε πολύ χαρά. Ο Μάης ονομάζεται Μάης, γιατί it might be raining, it might be sunny. Γιατί ο καιρός φαίνεται ότι θα πέσει αισθητά από την Τετάρτη, από αύριο δηλαδή. Θα αρχίσει έτσι να πέφτει η θερμοκρασία και Παρασκευή θα έχει άνοδο. Πάνω κάτω μας έχει ο Μάιος. Να σας πω ότι θα παίξω πάρα πολλά χιτάκια σειρά, αλλά δεν θα μπορούσα να βάλω στο Hit Parade το Παγκαράγκαρα.

ήθελα λίγο την προσοχή σας, κάνω ένα storytelling. Πείτε μου λίγο, η απόλυτη κατάγκια δεν είναι όταν σε κλέβουν σε εκκλησία? Γιατί πήγε η γιαγιά μου στην εκκλησία την Κυριακή που μας πέρασε και φεύγοντας κρατούσε το πορτοφόλι της, ήταν μέσα στη τσάντα της να σας πω, και φεύγοντας από την εκκλησία συνειδητοποίησε ότι το πορτοφόλι της είχε κλαπεί. Πάρα πολλοί κόσμος εκείνη τη στιγμή έβγαινε από την εκκλησία. Δεν ξέρω ποιος χριστιανός ορθόδοξος σκέφτηκε, α, ένα πορτοφόλι, ας το κλέψω από τη γιαγιά που περπατά μπροστά μου. Είναι πολύ καλή ιδέα, θα περάσω καλά τον Ιούνιό μου. Δηλαδή, και δεν ήταν και τα πολλά τα λεφτά που είχε μέσα η καμένη γιαγιά. Αλλά πιο πολύ στεναχωρήθηκε από την πράξη. Να ξέρετε, όποιος και αν ήταν αυτός που το έκανε, μπράβο του, ελπίζω να κοιμάσαι καλά τα βράδια. Και στεναχωριέμαι. Αυτό έχω να πω μόνο. 22 λεπτά μετά τις 2.

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα new music files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Γρασίδι, χαλαρά vibes, παγωμένα ποτά και μουσική που δεν αφήνει να φύγεις. Η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας ζωντανεύει με το Μες στην Πόλη Festival Summer Edition. 6 και 7 Ιουνίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία.
3: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
4: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

Αυτή ήταν η Taylor Swift και μαζί μας είναι και η Epic, που με το Epic One τα έχεις όλα. Και Fiber Internet 5 Gbps για το σπίτι και Wi-Fi παντού με δωρεάν booster και πλάνο 5G Unlimited Max για να μην κολλάς ποτέ και πακέτο τηλεόρασης για full ψυχαγωγία και δυνατότητα καινούργια συσκευής με δόσεις και έχεις το Epic One για να τα έχεις όλα σε ένα και εντάξει, το ερωτεύεσαι.

την εκπομπή σας προσφέρει η Epic. Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: Ο Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started in here. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα κοκτέιλς, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.

0: Πάμε τώρα για ένα shopping therapy παρέα με το Scrooge. Scrooge, βρες ό,τι θέλεις και πες και εσύ το πήρα από το Scrooge.
1: Έρχεται το καλοκαίρι και δεν βρίσκεις τίποτα να βάλεις ούτε τα Σαββατοκύριακο ούτε τις καθημερινές, γιατί ο καιρός δεν ξέρει τι θέλει και δεν ξέρεις ούτε εσύ τι πρέπει να φορέσεις. Κλείνεις την τουλάπα και ανοίγεις το Scrooge App και βρίσκεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ρούχα, σε αξεσουάρ, σε μαγιό, σε τσάντες, σε γυαλιά. Είναι τα πάντα εκεί πέρα και τα βρίσκεις ή θα τα παραλάβεις έξω από την πόρτα σου ή στο κοντινότερο Scrooge Point με ένα απλό κλικ για να πεις και εσύ το πήρα από το Scrooge.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
3: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό. Άντε καλό μας καλοκαίρι.
2: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
4: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω.
2: Νερό,
4: πάσω.
2: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
5: Σου είπα, φέρτο.
6: Πάρτο!
7: Σέψε η νύχτα, εσώνησε, λουλά μου, μαρουλά μου.
2: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζη. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 9743-7727. Πλυντήριο Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.

Αν θέλει να φας κοτόπουλο, θα φας κοτόπουλο με ιστορία. Με την ιστορία των KFC που ξεκινάει σχεδόν πριν από έναν αιώνα και βασίζεται στο τέλειο κοτόπουλο. Το ζουμερό κοτόπουλο και τη γεμάτη του γεύση. Ένα αποτέλεσμα που συνδυάζει και τη φρεσκάδα και το πλούσιο άρωμα σε κάθε του μπουκιά και κάνει τόσο ισορροπημένο το κοτόπουλο και τόσο απολαυστικό και τόσο. Να ευχαριστήσουμε τα KFC που είναι υποστηρικτή τη εκπομπή και κάνουν το στόμα μου έτσι τώρα να γεμίζει και να είναι έτοιμο να φάει μια μπουκιά KFC.

Και κάπου εδώ μπορεί το κομμάτι να λέει stay, αλλά εγώ θα φύγω. Θα σας αφήσω με πολύ μουσική όμως, ενώ στις 5 έρχεται η Έλενα και ο Άρης για Drive Time Show. Μείνετε συντονισμένοι και θα τα πούμε ξανά αύριο στις 2. Bye bye.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup: a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
2: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
3: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω.
2: Νερό,
3: πάσω.
2: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
4: Σου είπα, φέρτο.
5: Πάρτο!
6: Σκέψες η νύχτα, εζώνησε, λουλά μου, μαρουλά μου.
2: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζη. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 97-43-77-27. Πλυντήριο Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.
7: This is not just techno.
8: Monday to Friday.
7: This
8: I'm a savvy.
7: Is pure underground energy. May 31st, Stella Bossi at the Castle Club. Berlin's raw sound takes over room 3. No rules, no limits, just music. Supported by Boiler House. Doors open at midnight. Call 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. The Castle Club, Ayia Napa. Feel the underground.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Το Σάββατο 6 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας μπαίνει σε R&B mood. Street food, παγωμένα κοκτέιλς και μουσική που κρατά το vibe ψηλά μέχρι τα μεσάνυχτα. Μες στην Πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία.
3: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
4: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live ραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

0: Ο Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με επιπλά εξωτερικού χώρου που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go.
2: Number 5.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started in here. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Έξι και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα κοκτέιλς, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM. 1, 2, 3.

0: Someone you loved, μας λέει ο Λουίς Καμπάλτη. Εδώ είμαστε, παιδιά, Mix FM, στο Drive Time Show. Και είναι εσείς όμως σήμερα το Drive Time Show, Άρη Κυπριανού.
1: Ελένα, σου έλειψα.
0: Μου έλειψες, ναι.
1: Πόσο πολύ.
0: Μου έλειψες αρκετά, μπορώ να πω. Γιατί είναι άλλο πράγμα, παιδιά, να είναι δύο άνθρωποι εδώ, να τα λέμε και μαζί σαν παρέα. Και άλλο να είσαι μόνος σου, βέβαια. Κανένα παράπονο δεν έχω. Ήρθανε και πολλές σωστές απαντήσεις στο Question Impossible.
1: Τι ήταν, να δω αν θα το βρω, πες το μου.
0: Κατά μέσο όρο,
1: ναι.
0: Ένας άντρας το κάνει αυτό μία φορά την εβδομάδα, ενώ οι γυναίκες το κάνουν τέσσερις τουλάχιστον την εβδομάδα.
1: Α, θα έλεγα ξυρίζεται, αλλά μετά που βάλεις τις γυναίκες.
0: Όχι, όχι, τέσσερις φορές. Και εγώ είπα ότι στη δική μου την πραγματικότητα, τώρα όσο μεγαλώνω, ναι, το κάνω σίγουρα τέσσερις φορές την εβδομάδα. Όταν ήμουν φοιτήτρια, μπορεί να το κάνω και εγώ μία φορά την εβδομάδα. Έλα, σκέψου λίγο. Τι μπορεί να είναι αυτό.
1: Να κοιμάται το απόγευμα.
0: Όχι, όχι, όχι. Τι, όχι, το κάνω τέσσερις φορές την εβδομάδα, έχουμε εκπομπή, παιδί μου, το
1: σωστό
0: απόγευμα.
1: Και αυτό. Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρεις, είδες τι ωραία να μην ξέρεις την απάντηση.
1: Ναι.
0: Παίρνουν τηλέφωνο τους γονείς τους.
1: Α, όχι, εγώ κάθε μέρα μιλάω μαζί.
0: Εσύ είσαι, είσαι η εξαίρεση, δεν είσαι σε αυτό το. Δεν είσαι ο μέσος άντρας.
1: Δεν είμαι. Τι να κάνουμε.
0: Τι να κάνουμε. Εσείς, παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε, πώς ξεκίνησε αυτή η Τρίτη. Έχουμε 19 του Μάη και σήμερα συνειδητοποίησα.
1: Φάμε και το Μάη.
0: Συνειδητοποίησα ότι είναι γιορτή μου μεθαύριο.
1: Βεβαίως και είναι, θα είναι εορταστικό το Drive Time Show μεθαύριο.
0: Την Πέμπτη. Για πείτε μας, παιδιά, Viber 99310031, τα νέα σας, τι κάνετε, τι έχετε κανονίσει να κάνετε, γιατί έχω και πολύ ωραίες προτάσεις για το Σαββατοκύριακο.
1: Να μου τις πεις όλες.

0: Δύο μέρες τώρα το σκέφτομαι και περίμενα να έρθεις για να κάνουμε αυτή την κουβέντα.
1: Παρακαλώ.
0: Ποια είναι η σχέση σου με τα τάπερ που δανειζόμαστε για να μας στείλει κάποιος φαγητό?
1: Στείλω σου μηνύμα γιαγιά μου.
0: Όχι.
1: Τώρα που γίνεται και φίλες στο Facebook.
0: Χρωστάς πολλά τάπερ στη γιαγιά.
1: Πάντα και πρέπει να με θυμίζει 4-5 φορές τουλάχιστον για να τις τα πάω πίσω.
0: Εμένα η μάμα μου από την άλλη τις έχει μείνει επειδή έχει και πολλές κόρες που διά από τσιποδά και επιμένει ότι κρατώ πάρα πολλά τάπερ ενώ εγώ είμαι σίγουρη ότι τα έχω επιστρέψει.
1: Πού είναι τότε τα τάπερ τα χαμένα, Έλενα?
0: Δεν ξέρω, πρέπει να κοιτάξω καλά με σταντουλάκια
1: μου. Να κοιτάξεις.
0: Και σκέφτηκα έναν τάπερ που μου έδωσε μια φίλη μου, η οποία έχει κάνει στροφή, έχει απαλλαχθεί από όλα τα πλαστικά και είναι μόνο με τα γυάλινα.
1: Okay.
0: Και είναι τόσο τέλεια τα γυάλινα τα τάπερ. Είναι και πιο φιλικά προς το περιβάλλον.
1: Πόσον καιρό το κρατάς, Έλενα?
0: Ήταν νομίζω νιόβρης που μου έκαμε σούπα μέσα σε έναν τέλειο γυάλινο τάπερ. Δεν το έχω πάρει ποτέ πίσω και για να σου πω την αμαρτία μου, δεν θέλω να το πάρω.
1: Ακούει μας η φίλη σου?
0: Ελπίζω να μην μας ακούει.
1: Γι' αυτό ήταν να σου πω, γι' αυτό μοιράζεσαι αυτό το θέμα μαζί μας.
0: Ναι, δεν μπορώ, δηλαδή το βλέπω και αντί να πάω να αγοράσω γυάλινο τάπερ.
1: Ήταν να σου πω, ποιο είναι πια στο ίδιο.
0: Κρατώ τζιν το τάπερ και κάθε φορά που τη βλέπω, λέω, ω Παναγία μου, εξίασα το τάπερ σου πάλι.
1: Εντάξει, να πάει να πιάσει ένα να τη πάρει το ίδιο. Και κράτα εσύ τζίνο αφού το θέλει.
0: Αν είναι να πιάω, να ζητώ κωδικό τη, να πιω το καινούριο.
1: Το θέμα είναι να πάει στο κατάστημα, να πάω να σου πιάω εγώ.
0: Τέλεια, θέλω να μου πάρεις 2-3 γυάλινα τάπερ.
1: Να σου πιάσω, αγάπη μου.
0: Και γενικά θέλω να μου πείτε κι εσείς έτσι στο Viper 99-31-0031 τι κάνετε όταν θέλετε τα τάπερ σας πίσω. Επιμένετε ή παίζετε πελό?
1: Γιατί κάποιοι μπορεί. Ωραίο είναι αυτό.
0: Κάποιοι μπορεί να το ξεχάσουν και να πούνε εμπειράζει. Έχει όμως κάποιους άλλους που είναι το αγαπημένο του τάπερ και να πούνε, όχι. Νοτζίν το τάπερ, φέρνουμε το πίσω.
1: Για πείτε μας, παιδιά, πείτε μας πώς διεκδικείτε τα τάπερ σας και αν τα διεκδικείτε.

0: The hits, the fun, the drive home.
1: The Mix FM Drive Time Show.
2: Συζητάμε, παιδιά, τι κάνετε με τα τάπερ σας, αν τα δανείς. Γελάς τώρα για το μήνυμα που σου ήρθε.
3: Γελώ, ναι. Γιατί η Αλίκη μου είπε ότι είναι δύο τρόποι με τους οποίους λέμε τα τάπερ και τώρα συνειδητοποίησα ότι εγώ λέω δύο τάφ, ένα πι, τάπερ.
2: Εγώ λέω δύο-δύο, τάπερ.
3: Είσαι από Λευκοσία.
2: Είμαι από Λευκοσία, γνωριζόμαστε τώρα.
3: Δεν ξέρω αν είναι Λευκοσιάτικο, ρε παιδί μου, και στη Λεμεζό είναι κάτι άλλο, όπως είναι η Τσέντα Τσάντα.
2: Ναι, αλλά μήπως εσείς στην Αραβή που επειδή έχετε δύο πι στην Αραβή που θέλετε να τα βάλετε και στο τάπερ.
3: Δεν ξέρω.
2: Πώς είναι τάπερ.
3: Τάπερ.
2: Τέλειον.
3: Τάπερ.
2: Προτιμώ το να σου πω.
3: Σ' αρέσει.
2: Τάπερ.
3: Το δοκίμαστο να το πει.
2: Για
3: να
2: σου φέρω τα τάπερ σου, όχι να με περιπέζει.
3: Εντάξει, πάντως εμείς στην Αραβή που λέμε και το έχει. Και γενικότερα στην εκείνη
2: ναι.
3: πλευρά του νησιού. Και σας ρωτήσαμε τι κάνετε με τα τάπερ.
2: Και έχουν έρθει, παιδιά. Η Μαρία, η οποία ξεκάθαρα είναι Παρθένος, είπε ότι κρατάει σημειώσεις, Έλληνα, για το που δίνει τα τάπερ της.
3: Ενώ πως τα βιβλία,
2: ένα που.
3: Που δανείζεις βιβλία και ναι. τα θες πίσω από τα
2: Έδωσα
3: γράφεις.
2: Την Άννα Καρένινα στην Έλενα. Ναι, τα σημειώνει η Μαρία, σίγουρα Παρθένος. Η Ελένη, βέβαια, το άλλο άκρο δεν ασχολείται, ας τα κρατήσουν. Είναι χαρά της να δίνει και λέει ότι κάθε λίγους μήνες αγοράζει άλλα. Αλλά η μάμα της επιμένει. Επιμένει να της τα διατσώ. Όταν της είπε, μάμα, να σου αγοράσω άλλα, επένδυσε. Ενέντον το θέμα.
3: Δεν είναι κλασική απάντηση η Κυπρέας μάμας.
2: Θέλει τα τάπερ της.
3: Τώρα έκαμε στο όλον ελληνικό.
2: Προσπαθώ, τι να κάνω.
3: Θέλει τα τάπερ της.
2: Θέλει τα τάπερ της.
3: Όχι, τώρα έκαμε σε εγγλεζοκυπρέικο.
2: Θέλει τις κασούες που βάλει μέσα το φάι.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
3: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό.
4: Αντιγάλη μας καλοκαίρι.
2: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
5: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
6: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάζω.
5: Νερό, πάζω. Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
7: Σου είπα φέρτο.
8: Πάρτο!
9: Σύρεψες η νύχτα, εσώνησε λουλά μου, μαρουλά μου.
5: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζη. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 97-43-77-27. Πλυντήριο. Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.

0: Alex Warren με το Ordinary και έχουμε Question Impossible και... Εντάξει, Αρκυπριανού, σήμερα δεν θα μάθεις την απάντηση ποτέ.
1: Ποτέ δεν θα τη μάσω. Δεν τα μάσω, μάθω.
0: Κάτσε να τα μασίσω λίγο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Παιδιά, κερδίζετε, μπαίνετε στην κλήρωση για ένα μασάζ από Quick Spa. Η ερώτηση είναι απλή, εύκολη. Πήγες να δώσεις μια καλή απάντηση όταν σε ρώτησα.
1: Mm-hmm.
0: Είναι προς τα εκεί, ενώ προς τα εκεί κυμαίνεται.
1: Okay.
0: Οι γονείς τους κάνανε μια έρευνα και οι γονείς που απάντησαν είπαν ότι πιστεύουν ότι τα 9,5 χρόνια είναι η ιδανική ηλικία για να μάθει το παιδί τους να κάνει αυτό το πράγμα.
1: Οκ, okay, εγώ παιδιά off air είπα το ποδήλατο, μου είπε όχι Έλενα, δεν είναι αυτό.
0: Δεν είναι το ποδήλατο, όμως ρε παιδί μου δεν είναι κάτι, πώς να το πω, δεξιότητα που πρέπει να μάθεις ή να την αποκτήσεις. Είναι κάτι άλλο. Πιο καθημερινό θα
1: πιο
0: έλεγα.
1: Πιο καθημερινό.
0: Που αν θες ένα παιδί με... Αχ, θα βοηθήσω πάρα πολλά. Όχι.
1: Α, δεν είναι αυτό.
0: Δεν
1: γιατί
0: τη
1: έδειξα μην το πω σωστά. Η επόμενη μου επιλογή ήταν το να πάρουν κινητό τηλέφωνο.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Οι γονείς πιστεύουν, παιδιά, ότι η ιδανική ηλικία για να αρχίσουν τα παιδιά τους να κάνουν αυτό το πράγμα είναι τα 9,5 χρόνια.
1: Για βοηθήστε με, γιατί όπως βλέπετε δεν έχω ιδέα. Viber 99-31-0031 και όσοι το βρείτε, παιδιά, μπαίνετε στην κλήρωση για ένα μασάζ από το Quick Spa.

0: Εντάξει,
1: οι απαντήσεις που δώσατε, ναι, ναι, οι απαντήσεις, παιδιά, που δώσατε έχουν γύρει άλλα ερωτήματα εδώ στο στούντιο. Για όσους συντονιστήκατε τώρα, το question impossible της ημέρας είναι ότι σύμφωνα με έρευνα, οι γονείς είπαν ότι τα 9,5 χρόνια είναι η κατάλληλη ηλικία για να μάθει ένα παιδί να κάνει αυτό το πράγμα. Η συντριπτική πλειοψηφία των απαντήσεων είναι να κάνει μπάνιο μόνο του.
0: Και εδώ...
1: Δεν είναι αυτή η σωστή απάντηση, αλλά η Έλληνα είναι έξαλλη.
0: Δεν είμαι έξαλλη, απλά. Εγώ προσπαθώ να θυμηθώ. Εντάξει, παιδιά, πάνε. Λίγο, πολλά χρόνια από τότε.
1: 3, 4, 10, 20.
0: Που ήμουν παιδί και έκανα μπάνιο. Αλλά εγώ θυμάμαι ότι έκανα από πολύ νωρίς μόνη μου μπάνιο. Βέβαια.
1: Κοίτα, τα 9,5 και εμένα μου φαίνονται μεγάλη ηλικία. Αλλά θα έλεγα 7 να ξεκίνησα να κάνω μόνος μου.
0: Θυμάσαι, α.
1: Νομίζω. Μάμα, ακούεις μας. Πες μου πότε.
0: Και γονείς που μας ακούτε, βοηθήστε μας λίγο που έχετε παιδιά. Σε ποια ηλικία κάνει ένα παιδί μόνο του μπάνιο, ρε παιδιά?
1: Ναι. Είναι παιδιά της. Έχει προκαλέσει.
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν έπαιζε ρόλο το ότι είχα πιο μεγάλες αδερφές.
1: Μπορεί.
0: Μπορεί να έρχονταν οι αδερφές μου εκεί και να ένιωθα ότι το κάναμε μόνες μας.
1: Ή μπορεί ως το πολύ μικρό παιδί της οικογένειας να ήσουν και στον αυτόματο, κακά τα ψέματα.
0: Ναι, βρε, εγώ γεννήθηκα και πήγα σχολή. Δεν είναι το να μάθει να κολυμπά, να δένει τα παπούτσια του. Ο Παναγιώτης το έχει βρει, μην πω και τη σωστή
1: Μπράβο,
0: απάντηση.
1: Παναγιώτη. Δεν είναι το να διαβάζουν μόνοι τους, δεν είναι το να πάρουν κινητό, είναι αυτό που είχα σκεφτεί και εγώ. Δεν είναι το να μαγειρεύουν. Η αποταμίευση, εξαιρετικό.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ ως απάντηση. Να ξεκινήσει το παιδί να μαθαίνει από πάρα πολύ νωρίς τις αξίες της αποταμίευσης.
1: Ευθύμη, ούτε το δικό σου είναι σωστό.
0: Γιατί δεν το λες? Δεν το διαβάζεις δυνατά. Όχι, δεν θα το πω τώρα. Η Ευαγγελία λέει να μένουν μόνοι τους στο σπίτι. Ότι στα 9,5 είναι καλή.
1: Μικρή δεν είναι.
0: Και εγώ νομίζω δεν έμενα. Μπορεί να κάνω μπάνιο που τα 5 μου. Αλλά στο σπίτι μόνη δεν έμενα.
1: Να στρώνει το κρεβάτι σου, ούτε αυτό είναι.
0: Να ντύνεται μόνο του το παιδί.
1: Μπορεί πάλι. Να ντύνεται. Νομίζω πάλι είναι λίγο μεγάλο για να μάθει τότε να ντύνεται μόνο του.
0: Οπότε ζητάμε βοήθεια από γονείς που μας ακούνε να μας πούνε σε ποια ηλικία περίπου τα παιδιά κάνουν μόνο τους μπάνιο. Και εμείς ακόμα ψάχνουμε να βρούμε τι είναι αυτό που πιστεύουν οι γονείς ότι καλό είναι τα παιδιά να ξεκινήσουν να το κάνουν μόνοι τους στα 9,5 τους χρόνια.

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup, a Rhodes, Zamna sound system, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
3: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
4: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω.
3: Νερό,
4: πάσω.
3: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
5: Σου είπα, φέρτο.
6: Πάρτο!
7: Σύρεψε η νύχτα, εσώνησε, λουλά μου, μαρουλά μου.
3: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζη. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 97-43-77-27. Πλυντήριο Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.
8: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Aya Napa. Open 7 nights a week. 5 arenas, 5 different worlds of music. Over 3,000 guests every night. And world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club, Aya Napa. Experience the legend.

0: Καλησπέρα, παιδιά. Drive time, δεύτερη ώρα, 6 και 11 είναι η ώρα. 11 πρώτα λεπτά μετά τις 6. Πάντα ήθελα να το πω αυτό.
1: Και ήρθε η στιγμή να το πεις. Και, παιδιά, εννοείται ότι μας ακούτε live και μας βλέπετε στο mixfmradio.com πατώντας watch live.
0: Ναι, παιδιά. Και έχω εδώ να σου πω, Έλενα, αυτό που γίνεται με. Θα γίνεται μια μελέτη, μάλλον, για να αναβαθμιστούν οι κάμερες στα φώτα τροχέας. Μέχρι τώρα η φωτοεπισήμανση, το σύστημα φωτοεπισήμανσης σε φωτογράφιζε όταν περνούσες με κόκκινο, όταν ξεπερνούσες το όριο ταχύτητας
1: και αν πατούσες τη γραμμή.
0: Και όταν γινόταν αυτό, η φωτογραφία σου πέρναγε από επεξεργασία και έβλεπαν, ελεγχόταν περισσότερο και έβλεπαν εάν κρατούσες κινητό ή εάν φορούσες ζώνη. Οπότε ήταν διπλό το πρόστιμο σε περίπτωση που υπήρχε και αυτό.
1: Αλλά έπρεπε πρώτα να σε γράψει για οποιονδήποτε άλλο λόγο.
0: Ακριβώς.
1: Και μετά.
0: Τώρα όμως γίνεται μελέτη, παιδιά, ούτως ώστε να μπορεί να σε φωτογραφίζει και αν κρατάς κινητό, έστω και αν δεν έχεις κάνει καμία από τις αυτές παραβιάσεις που ήδη είναι μέσα στο σύστημα.
1: Μελετάτε αυτό τώρα για να μην
0: μελετάτε
1: μια
0: αυτό
1: αλλαγή.
0: Και θα ξεκινήσει πιλωτικά μόλις ολοκληρωθεί η μελέτη. Βέβαια θα μου πείτε, ένα λεπτό, ρε αδερφέ. Αν εγώ έξυνα ταυτί μου, θα με φωτογραφίσουν? Ναι. Θα σε φωτογραφίσουν. Αυτό που φωτογραφίζει με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης είναι το εάν ένα ή και τα δύο χέρια δεν είναι στο τιμόνι.
1: Παναγία μου, άχωσες με τώρα. Εγώ κάθε φορά που μιλούμε για κάμερες μπαίνω να δω αν έχω περιστατικά σε κρεμότητα.
0: Ναι, το κάνει πάλι.
1: Ναι,
0: όμως, παιδιά, όταν θα φωτογραφηθείτε, εκεί θα ελέγχεται η φωτογραφία και θα βλέπουν εάν το χέρι σου ήταν επειδή σκουπιζόσουνα, εάν είχες το χέρι στο αυτί, εάν χαιρετούσες κάποιον από το παράθυρο και δεν θα σε γράφει. Θα σε γράφει μόνο εάν δουν ότι κρατούσες κινητό τηλέφωνο.
1: Μάλιστα, αυτά είναι τα νέα σε σχέση με τις κάμερες, τις κινητές, τις κάμερες που βρίσκονται στο δρόμο. Εγώ πάντως κάθε φορά που θεωρώ κάμερα, για κάποιο λόγο,
0: ναι,
1: αγχώνομαι τόσο πολύ. Νιώθω ότι θα με γράψει. Μπορεί να πηγαίνω αρκετά κάτω από το ανώτατο όριο, αλλά πιάνει με ζουν το άγχος.
0: Να σου πω, είμαι OK πλέον με τις κάμερες που είναι στα φώτα τροχέας. Υπάρχει μία συγκεκριμένη κάμερα στη Λευκωσία που δεν είναι σε φώτα τροχέας, που είναι μέσα στη μέση του δρόμου, η οποία εκείνη ενοχάρω μου.
1: Α, αυτή που πας προς το.
0: Προς το Casey Neplex.
1: Α, για αυτή λες.
0: Εκείνη η κάμερα.
1: Και εγώ, αυτήν κάποιες φορές την ξεχνάω.
0: Όσες φορές με έχουν γράψει, με γράψαν εκείνη.
1: Άντε, τέλεια. Ελπίζω να μην σε ξαναγράψουν.
0: Φτάνει.
1: Έμπα να δούμε αν έχεις κανέναν πρόστιμο.
0: Όχι,
1: που εκκρεμεί.
0: Θέλω, νομίζω δεν έχω. No matter what. No matter what. You got

0: Και έλεγα σήμερα τι έχω να... Τι θυμήθηκα, τι θέλω να δω. Και λέω τι κάνουν οι φίλοι μου οι Μπέκαμ.
1: Οι φίλοι σου οι Μπέκαμ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτησή σου Έλενα. Οι φίλοι σου οι Μπέκαμ είχαν μια ωραία εβδομάδα. Και οι δύο, έχω να σου πω.
0: Όταν λες και οι δύο ποιοι.
1: Και ο Ντέιβιτ και η Βικτόρια.
0: Ωραία.
1: Ο Ντέιβιτ γιατί μπήκε στη λίστα με τους δισεκατομμυριούχους.
0: Δισεκατομμυριούχος ο Ντέιβιτ Μπέκαμ.
1: Ναι, μπήκε και επίσημα σε αυτήν τη λίστα. Και η Βικτόρια γιατί ήταν τα γενέθλια, τα 80 γενέθλια του πατέρα της. Εκεί ήταν 80.
0: Χαρήκαν όμως, ναι.
1: Ποιος έλειπε όμως που τα 80 γενέθλια του παππού.
0: Ο γιος του, ο
1: Μπρούκλι.
0: Τι έγινε.
1: Πήγαινε ρε να σβήσεις μια ντουρτά με τον παππού σου. Δηλαδή για όνομα του Θεού.
0: Δεν πήγε.
1: Όχι να σου πω κάτι, αρχίζω να πιστεύω ότι ο Μπρούκλι είναι λίγο κακομαθημένο.
0: Λες να είναι αυτό ή έχει βάλει πείσμα τώρα γιατί έχει πληγωθεί πάρα πολύ.
1: Δεν ξέρω, όσον τζον επληγώθηκε, δεν μπορώ να του βρω δίκιο, Έλενα.
0: Ξέρεις τι νιώθω. Νιώθω ότι θα έπρεπε να μιλήσουμε με τη Θέκλα Πετρίδου που αναλύει αυτά τα ζητήματα.
1: Να της κάνουμε μια τηλεφωνική.
0: Ναι, στο θέμα της ψυχολογίας, ρε παιδί μου, γιατί αντιδράει έτσι ο Μπρούκλιν.
1: Πόσες φορές κλείω 80 ο παππού σου, Μπρούκλιν. Μια.
0: Και να σου πω κάτι, αν δεν θες να πάει στα γενέθλια του παππού σου, είναι εντάξει, μην πα. Αλλά ο παπά σου έγινε δισεκατομμυριούχο, του τον εντό σκέφτεσαι. Ότι ρίζει και εσύ λίγο που τούν τα χρήματα.
1: Έχει δίκιο. Να, θέλω να τον κάνω με συμφέροντο λόγο όμως, λαλή.
0: Δεν είναι για να τον κάνω με συμφέροντο λόγο, μπορούμε να κάνουμε διπλωμάτι. Σε πάρα πολλά μεγάλη διαφορά.
1: Έχει δίκαιο. Όχι, όχι, όχι. Εγώ επληγώθηκα που είπε τα ενθλιά του
0: παππού.
1: Όχι, επληγώθηκα. Ήταν όλη οικογένεια. Θεωρώ ότι τη φωτογραφία εδώ με μπροστά μου, με ευκήκαν κουκλάκια ζωγραφιστά.
0: Κοιτάξτε δηλαδή, πόσο τώρα έχει επενδύσει σε αυτό.
1: Και ο Κρούζ και ο Ρώμεο και η. Πώς τη λένε την κορούδα.
0: Την κορίντου.
1: Η Χάρπερ. Και οι τρεις είναι σαν τα κρύα τα νερά. Η Βικτόρια και ο Ντέιβιτ. Κούκλι. Ακόμα και οι γονείς της Βικτόρια.
0: Αν πέμε τα ονόματα του.
1: Οι γονείς.
0: Η μάμα του, ο παπά.
1: Είναι ο Άντωνι Άνταμς, ο παπά, αλλά τη μάμα δεν ξέρω πώς τη λένε. Τζάκι.
0: Η Τζάκι
1: Άνταμς.
0: Οκ, δεν θα την ξεχάσω ποτέ τώρα.
1: Κούκλι όλοι. Εντάξει. Ο Μπρούκλιν άφαντος.
0: Ο Μπρούκλιν άφαντος.
1: Είμαι εξάλλος.
0: Τον πιάμε έναν τηλέφωνο.
1: Να τον πιάμε.
0: Μπορεί να αποτσιμήθηκε ο άνθρωπος, σαν να μην προλαβαίνει να πάει.
1: Μπορεί. Ξέρω εγώ, δώρον έστειλεν του πιλέ μου.

0: Harry Styles με το Aperture και τώρα ήρθε η στιγμή.
1: Να σου πω.
0: Να μου πεις.
1: Είπες τον Leon, το Harry Styles. Τον αγάπησες πολλά σήμερα.
0: Κοίτα, το Harry Styles, με τον Harry Styles έχουμε έτσι ψυχραθεί λιγάκι.
1: Είστε σε κρίση, η σχέση σας περνάει κρίση.
0: Ναι, ναι, ναι, ανυπομονούσα να πάω παιδιά στο Λονδίνο να τον δω και τώρα σκέφτομαι να αλλάξω τα εισιτήριά μου, να πιάω εισιτήρια για τον Bruno Mars, να αφήσω το Harry Styles. Εντάξει, τώρα επειδή έχει επισφραγιστεί και αυτός ο έρωτας. Με την
1: Zoe Kravitz.
0: Με την Zoe Kravitz, ξέχασα και το όνομα τη.
1: Πώς η λένε, κουκλίτσα.
0: Θέλω να αφήσω τα παιδιά να ζήσουν τον έρωτα και δεν θέλω κιόλας να είμαι η αιτία που ο άνθρωπος θα μπερδευτεί. Θα συγχυστεί στη συναυλία του, θα πει μα ήρθε το Έλενα Ολυμπίου.
1: Νόμιζα ότι I was set on Zoe and Zoe, sorry, ήρθε το Έλενα.
0: Όχι, γιατί ταιριάζουν. Θέλουν να πάνε και ένα βήμα πιο μπροστά τη σχέση του. Θέλουν να παντρευτούν, θέλουν να κάνουν παιδιά.
1: Α σου πούνε να βαφτίσει.
0: Εννοείται. Είμαι πάρα πολύ καλή. Ναι. Ένα ζηλεύκο. Όχι, ένα ζηλεύκο.
1: Θεωρώ ένα ζηλεύκο Λαμπρομπούλου, θα σα φύγει.
0: Ναι, γιατί κάναμε και πάρα πολύ bonding με την Λετήσια Σταύρο αυτό το τριήμερο. Οπότε ήταν πολύ ωραίος ο χρόνος. Νομίζω ήρθε η ώρα να δώσουμε παιδιά και τη σωστή απάντηση στο question in
1: Possible. Νομίζω πως θα μπορούσαμε.
0: Γιατί σύμφωνα με έρευνα, οι γονείς είπαν ότι η ηλικία των 9,5 χρόνων είναι η κατάλληλη ηλικία για να κάνει το παιδί τους αυτό. Και επειδή έχουν έρθει πάρα πολλές απαντήσεις, αρχικά ευχαριστούμε.
1: Ναι, που... παιδιά, τύπου σήμερα ήσασταν. You were on fire.
0: Θα κρατήσω μερικά. Από το να παίρνουν το σκύλο βόλτα ή να τηλεφωνούν στους παππούδες ή να κλείνουν τα φώτα ή να τραβάνε το καζανάκι στην τουαλέτα.
1: Υπέροχες απαντήσεις.
0: Έχουν έρθει πάρα πολλές απαντήσεις, αλλά ίσως τι είναι το να μπορέσουν να μάθουν να βάζουν πλυντήριο.
1: Εσύ πότε έβαλες πλυντήριο πρώτη φορά?
0: Νομίζω Λύκειο.
1: Λύκειο, ε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ στις σπουδές.
0: Στις σπουδές, ε.
1: Στις σπουδές, ναι. Okay. Έκανα δουλειές στο σπίτι, αλλά πλυντήριο έβαλα στις σπουδές.
0: Ναι, και εμείς έκαναμε πολλές δουλειές στο σπίτι.
1: Έξαλλη, παιδιά, κουβαλά την κούραση μέχρι σήμερα.
0: Κάθε Σάββατο, η αλήθεια, χωρίζαμε τις δουλειές όταν ήμουν παιδί.
1: Okay.
0: Μία αδερφή έπιανε την κουζίνα, η άλλη τον μπάνιο. Εγώ ξέρεις τι έπιανα πάντα.
1: Τι έπιανες, Ελένα μου?
0: Έπιανα. Ακούστε, παιδιά, να με βάλω να κάνω.
1: Όχι, πολλά τα ψυχολογικά και τα παράπονα. Θέμα, Έλενα μου.
0: Ρε, παιδί μου, όταν κάναμε το σαλόνι, εγώ συνήθως έκανα το τραπέζι της τραπεζαρίας και γενικά ό,τι είσαι μπόθια. Δηλαδή, έκανα τα πόδια του.
1: Σε μπορώ την αρφή μου από πίσω να την καθαρίσω.
0: Τα πόδια του τραπεζιού, τα πόδια της συμφωνιέρας. Και ήταν ο χάρος μου, ενώ ήμουν κάπως δεν μπορώ, να θυμούμαι, αλλά ο μαμά μου από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Θα έρθει ο πρόεδρος να δει το σπίτι μας, αν είναι καθαρό, να είσαι τα πόδια. Θέλω να τα κάνω. Αλλά. Έμαθα να είμαι νοικοκύρα.
1: Μπράβο. Όταν έρθει στο σπίτι σου, θα τσεκάρω τα πόθηκια.
0: Ω, σταμάτησα να κάνω. Μην μου τραύμα, καταλαβαίνει. Παιδιά, όσοι έχετε βρει τη σωστή απάντηση, μπαίνετε εννοείται στην κλήρωση για να μασάς από Quick Spa.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Το καλοκαίρι μου.
3: Την Κυριακή 7 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γεμίζει Greek Disco Vibes. Χορός, καλοκαιρινή διάθεση, δυνατή μουσική και το απόλυτο ελληνικό πάρτι της πόλης.
2: Έχουμε γίνει σουσούρο, μας πήρανε χαμπάρι.
3: Μες στην Πόλη Festival Summer Edition. Η πόλη παίζει στον δικό της καλοκαιρινό ρυθμό.
4: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
5: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live ραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

0: Να σου πω, Έλενα μου, χθες που δεν ήρθα, είπες τίποτα στους ακροατές μας για τον μεγάλο τελικό της Eurovision?
1: Όχι.
0: Από τον
1: Ιάφικες
0: τους, το έτσι να
1: έτσι.
0: Περιμένουν και να με λαλείς τίποτα.
1: Δεν περίμενα να έρθεις εσύ για να πεις που παρακολούθησες, που ασχολήθηκες.
0: Δεν μπορούσες να πεις τουλάχιστον ένα «I'm the bangara».
1: Αχ, όχι, δεν το
0: να
1: είπα.
0: Ξέρεις ότι αυτό θα είναι το νέο μου σλόγαν, έτσι. Θα προσπαθώ να το λέω. Ναι, θα το λέω σχεδόν καθημερινά να δω που κολλάει. I'm the bangara.
1: Ωραία, τέλεια.
0: Γιατί, πάντα παιδιά,
1: το πιστεύω κολλά.
0: Το ξέρουμε όλοι. Φαντάζομαι το έχετε ακούσει ότι κέρδισε η Βουλγαρία, αλλά τι πέτυχε. Πέτυχε πολλές πρωτιές με αυτή τη νίκη η Βουλγαρία, Έλενα. Ήταν αρχικά η πρώτη νίκη της Βουλγαρίας στη Eurovision. Ήταν η πρώτη βαλκανική χώρα που κέρδισε μετά το 2007, τη Σερβία. Ήταν η πρώτη γυναίκα με pop τραγούδι που κέρδισε μετά το 2005 της Παπαρίζου.
1: Wow.
0: Από το 2005 δεν τα κατάφερε το Ελενάκι μας το 18, η Φουρέιρα, τα κατάφερε η Μπάνγκαρα. Ήταν η πρώτη χώρα που παίρνει την πρώτη της νίκη μετά το 17, δηλαδή από το 17 και μετά έπαιρναν συνεχόμενα νίκες οι χώρες, είχαν ξανακερδίσει δηλαδή. Ήταν επίσης η πρώτη χώρα που κέρδισε και κοινό και επιτροπές.
1: Καλά.
0: Από το 17. Πολλές οι πρωτιές. Και η πρώτη νικήτρια που πριν τις πρόβες ήταν εκτός top 10.
1: Αλήθεια!
0: Ναι, καλά, ήταν στο 16 και με το οποίο κάνει την πρώτη της πρόβα εκτοξεύθηκε.
1: Άρα αλλάζουν τα δεδομένα, τίποτα δεν είναι σίγουρο. Σας πω κάτι.
0: Να μου πεις.
1: Ευτυχώς που κέρδισε η Βουλγαρία.
0: Ευτυχώς που κέρδισε η Βουλγαρία και λέγοντας αυτό, παιδιά, δεν έχω να πω. I'm the bangara.

0: Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος και του Drive Time Show για σήμερα Τρίτη.
1: Και συνειδητοποιώ ότι αύριο είναι 20 του μήνα.
0: 20 του μήνα.
1: Ναι.
0: Ότι έχει φύγει ο Μάιος.
1: Συνειδητοποιώ ότι αύριο μπαίνουμε στο τελευταίο δεκαήμερο του 5ου μήνα του 26, που σημαίνει ότι μπαίνουμε στο δεύτερο μισό.
0: Α, πάνε
1: του 26.
0: Μόλις το συνειδητοποίησα.
1: Ναι, βασικά δεν μπαίνουμε στο δεύτερο μισό, μπαίνουμε στο τελευταίο του πρώτου μισού.
0: Ναι, αλλά πάλι. Ενώ άπαξ και φύγει ο Ιούνιος, μετά το καλοκαίρι φεύγει έτσι η αστραπή, δεν το πιστεύω.
1: Ναι, γιατί άμα φύγει ο Ιούνιος, τι είναι, τι σου έμεινε, Έλενα, μόνο σε κάποιον Αύγουστο και Χριστούγεννα.
0: Χριστούγεννα, παιδιά, αυτό δεν θα το ξεπεράσουμε ποτέ. Θα συνεχίζει να βρίσκεται εδώ μέχρι τα επόμενα.
1: Το Γενάρη να δω τι θα πω.
0: Το Γενάρη.
1: Να δω πώς να κατακαιρματίσω το χρόνο. Θα το σκεφτώ και θα σας πω.
0: Εμείς, παιδιά, κάπου εδώ σας αφήνουμε. Δίνουμε ραδιοφωνική σκητάλη στη Χαριτίν Ηλιάδου και στο Evening Show. Και τα λέμε ξανά αύριο στις 5 από τον Άρη Κυπριανού.
1: Και την Έλενα Ολυμπίου.
0: Φιλιά πολλά. Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: Ο Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go! Number

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started in here. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.

Just Might και Bruno Mars για τις καλησπέρες μας, ο οποίος έχει ήδη ξεκινήσει την περιοδία του. Τώρα, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να βρίσκεται προς Αμερική πλευρά, αλλά τον περιμένουμε το καλοκαίρι και στην Ευρώπη και να

Γερός ακροατής από εσάς, φυσικά θα πάει να τον απολαύσει από κοντά. Καλησπέρα, παιδιά. Ελπίζω να είστε καλά, να είχατε μια πολύ ωραία μέρα. Όλα να κύλησαν ομαλά και έτσι όπως τα θέλουμε και τα ξέρουμε. Εμείς είμαστε εδώ για να ανεβάσουμε τη διάθεσή μας στα ύψη μέχρι και τις 9. Παρέα με Genius, μεγάλο χορηγό και υποστηρικτή λαχταριστή Pizza Hut. Χαριτίνη Ηλιάδου στο μικρόφωνο και την παρέα σου. Ενώ το δικό σου μήνυμα, ξέρεις που έρχεται. Στο 99-31-0-31 στο Viber, το περιμένω. Hear the clock ticking on the wall.

και μετά από αυτό το κομμάτι πάμε να δούμε για τις γυναίκες που ταξιδεύουν μόνες τους, ποια ευρωπαϊκή πόλη σαρώνει ως το νούμερο ένα και δεν έχει να κάνει με την ομορφιά ή τα αξιοθέατα, αλλά κυρίως με βάση την ασφάλεια, το κόστος και την ευκολία μετακίνησης. Παιδιά, είναι η Πράγα στην Τσεχία, όπου αναδείχθηκε ως η καλύτερη πόλη στον κόσμο για γυναίκες που ταξιδεύουν μόνες. Στη δεύτερη θέση έρχεται μία πόλη του Καναδά που κάπως μακριά πέφτει, για να πούμε την αλήθεια. Αλλά πάμε να ακολουθήσουμε και να συμπληρώσουμε την πεντάδα. Το Κεμπέκ του Καναδά συμπληρώνεται με Σιγκαπούρη, Τόκιο και Λισαβόνα. Ενώ μετά ακολουθεί και το Άμστερνταμ, το αφήνω εδώ για να ξέρετε, κορίτσια. Οπότε πρώτα μια Πράγα, νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει για όλες όσες θέλουμε έτσι λίγο να ταξιδέψουμε, λίγο σόλο. Δεν το έχουμε κάνει ποτέ. Η Πράγα είναι στην κορυφή της λίστας, οπότε το αφήνω αυτό εδώ και συνεχίζω με

Save the dates, γιατί το Μες στην Πόλη επιστρέφει και θα κάνει χαμό. 6 και 7 Ιουνίου σε περιμένουμε στην αυλή του παλιού Δημαρχείου, όπου θα έχουμε street food που δεν χορταίνουμε με τίποτα, παγωμένα κοκτέιλ, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που θα μας κρατήσει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο R&B mood και Κυριακή Greek disco vibes από τις 4 μέχρι και τα μεσάνυχτα, ενώ η προπόληση έχει ξεκινήσει και μπορείς να προμηθευτείς από τώρα το εισιτήριό σου στο ticketbox.com.cy. Συνεχίζω με Doja Cat που έρχεται εδώ στο Mix FM και ακούγεται δυνατά.

0: Latest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
3: Θυμήσου τα καλοκαίρια και εκείνον τον καιρό.
4: Ανοίγαλε μας καλοκαίρι.
2: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.
1: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
5: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω.
2: Νερό,
5: πάσω.
2: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
6: Σου είπα, φέρτο.
7: Πάρτο!
8: Σέρεψε η νύχτα, εσώνιζε, λουλά μου, μαρουλά μου.
2: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζη. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 9743-7727. Πλυντήριο Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.

Η εκδίκηση είναι ένα βιάτο που τρώγεται κρύο και ένας τύπος που τον χώρισε η πρώην σύντροφός του λέει όχι θα κάτσω να σκάσω που με άφησε, θα την εκδικηθώ. Από το Σικάγο ο συγκεκριμένος χωρισμός τι έκανε, αγόρασε αυτοκίνητο στο όνομά της, το πάρκαρε στο αεροδρόμιο και το άφησε να μαζέψει 100.000 δολάρια σε πρόστιμα. Εντάξει παιδιά, αυτό δεν είναι σωστό να το κάνουμε εννοείται, αλλά η είδηση έγινε γνωστή, ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο, τώρα ποιος πλήρωσε τα πρόστιμα και αν όντως τα πλήρωσε η κοπέλα χωρίς να φταίει, απλά επειδή χωρίσανε, δεν ξέρω τι έχει συμβεί, δεν έχω περισσότερες πληροφορίες, αλλά ναι, μέχρι εκεί μπορεί να φτάσει ο ανθρώπινος νους και αυτό είναι νομίζω γνωστό σε όλους, οπότε προσεκτικά με τις επιλογές στη ζωή μας. Ed Sheeran για τη συνέχεια, ενώ ακολουθεί και Harry Styles, οπότε σε θέλω εδώ συντονισμένο.

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες την πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα κοκτέιλς, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup: a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
2: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
3: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάζω.
2: Νερό,
3: πάζω.
2: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
4: Σου είπα, φέρτο.
5: Πάρτο!
6: Σλέψε η νύχτα, εσώνησε, λουλά μου, μαρουλά μου.
2: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζη. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 97-43-77-27. Πλυντήριο Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.
7: This is not just a show. This is Cataclysmos Festival at the Castle Club. May 31st, Bassjackers take over the main arena. Massive drops, big room energy, a true festival experience. Part of the Cataclysmos Festival. Plus, in the Sin Arena, R&B legend Lady Styles brings the vibe.
8: No, I don't want no
7: doors open at 10. Call 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. The Castle Club, Aya Napa. Feel the energy.

Είμαστε δυνατά δεύτερη ώρα παρέα με Genius και αν είσαι από τους τύπους που θέλεις να ψωνίζεις και να κερδίζεις κιόλας, στο Genius με κάθε αγορά μαζεύεις διπλούς πόντους ανταμοιβής και έχεις και δωρεάν παράδοση σε pick-up spot, δηλαδή ψωνίζεις online και σε συμφέρει διπλά. Μπαίνεις genius.com.cy και ξεκινάς να φορτώνεις πόντους. BTS για τη συνέχεια, ενώ για την επόμενη ώρα μαζί μας θα είναι και ο υποστηρικτής μας, η λαχταριστή Pizza Hut και το δικό σου μήνυμα που έρχεται στο 99 31 0 31 στο Viber. Το περιμένω. Χαριτίνη Ηλιάδου στο μικρόφωνο και την παρέα σου, ε!

Σε άλλα νέα τώρα, το Μαρόκο από ό,τι φαίνεται προετοιμάζεται για το Μουντιάλ 2030, το οποίο θα συνδιοργανώσει με Ισπανία και Πορτογαλία, και γι' αυτό προχωρά σε ένα από τα πιο φιλόδοξα αθλητικά έργα στον πλανήτη. Ετοιμάζει το Grand State Hassan II, ένα γήπεδο 115.000 θέσεων κοντά στην Καζαμπλάνκα, το οποίο φιλοδοξεί να γίνει και η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική αρένα στον κόσμο. Φαίνεται πραγματικά υπέροχο από τα σχέδια. Υπάρχει και έχει κυκλοφορήσει και το βίντεο που σου δείχνει πώς θα είναι η τελική του μορφή, και πραγματικά νέες. Σε κάτι τέτοιο θα ήθελα κι εγώ πραγματικά πάρα πολύ να πάω. Να πούμε ότι το Camp Nou ήταν 105.000 θέσεις και το Wembley στάδιο γύρω στις 90.000 θέσεις, και τώρα θα έχουμε χωρητικότητα 115.000 θέσεων. Το λες και wow. Συνεχίζω με υπέροχη μουσική, εσύ παραμένεις συντονισμένος εδώ στο Mix FM. Πού αλλού.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Street food που δεν χορταίνεις. Παγωμένα κοκτέιλς και δροσιστικά ποτά που φτιάχνουν το απόλυτο summer mood. 6 και 7 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται ο πιο γευστικός καλοκαιρινός προορισμός της πόλης. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα.
3: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
4: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

που λέτε σήμερα εγώ αμέριμνη, χωρίς να έχω δει τον καιρό τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες, απολαμβάνω τον ήλιο, πάω, βλέπω ένα φίλο μου και μου λέει πω χαμός θα συμβεί τις επόμενες ημέρες και εγώ ήμουν πανέτοιμη να πάω παραλία το Σαββατοκύριακο επιτέλους, να καθίσω μία ολόκληρη μέρα και να το απολαύσω. Όμως παιδιά, από ό,τι φαίνεται θα γίνει πανικός όσον αφορά τις βροχές, καταιγίδες, αλλά θα έχουμε και χαλάζι, οπότε σας θέλω προετοιμασμένους. Την Παρασκευή από ό,τι φαίνεται θα έχουμε κάποια ηλιοφάνεια, αλλά αύριο Σαββατοκύριακο και αρχές της άλλης εβδομάδας θα γίνει ο κακός χαμός. Βάλτε ό,τι πλυντήριο είναι να βάλετε, τι να σας πω, την Παρασκευή, γιατί δεν θα έχετε άλλη ευκαιρία. Ελπίζω να είναι και η τελευταία κακοκαιρία που θα μας κάνει. Από την άλλη βλέπω ότι Βρυξέλλες, Γαλλία, Αγγλία γίνεται χαμός όσον αφορά τη ζέστη. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Περίεργα τα πράγματα φέτος. Θα δείξει πώς θα πάει το καλοκαίρι. Έχω πολύ μεγάλη περιέργεια.

Σήμερα Τρίτη λοιπόν και δεν ξεχνάς ποτέ ότι μπορείς να απολαύσεις τις αγαπημένες σου πίτσες από την Pizza Hut με προσφορά μία συν μία δωρεάν. Δεν το χάνεις με τίποτα. Και κάπως έτσι εμείς λέμε τις καληνύχτες μας και φυσικά εδώ θα είμαστε και αύριο πάλι Τετάρτη στις 7 ακριβώς. Παρέα με Genius, μεγάλο χορηγό και φυσικά υποστηριχτή Pizza Hut. Χάρη την Ηλιάδη στο μικρόφωνο μέχρι αυτή την ώρα και τεράστιο φιλί και καλό βράδυ σε όλους και όλες σας. Bye!

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM. Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
3: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάζω.
2: Νερό,
3: πάζω.
2: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
4: Σου είπα, φέρτο.
5: Πάρτο!
6: Σέψε η νύχτα, εσώνησε, λουλά μου, μαρουλά μου.
2: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζη. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 97-43-77-27. Πλυντήριο. Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
3: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό. Άντε καλό μας καλοκαίρι.
2: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Γρασίδι, χαλαρά vibes, παγωμένα ποτά και μουσική που δεν αφήνει να φύγεις. Η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας ζωντανεύει με το Μες στην Πόλη Festival Summer Edition. 6 και 7 Ιουνίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία.

number three. Hey!

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι.
0: You're locked on Mix FM, powered by the hits.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Το Σάββατο 6 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας μπαίνει σε R&B mood. Street food, παγωμένα κοκτέιλς και μουσική που κρατά το vibe ψηλά μέχρι τα μεσάνυχτα. Μες στην Πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία.
3: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την
0: επιτυχία. You're locked on Mix FM, the island's number one hit music station.
4: Non-stop hits start now.
0: Now

0: 102.3 Mix FM. Mix FM.
1: Hey, you got what I want, Sony.